Μια απροσδόκητη τραγωδία άλλαξε τα πάντα στη ζωή της Γερμανίδας συνθέτριας Έμιλι Μάγερ. Το καθοριστικό γεγονός της ζωής της Έμιλι συνέβη το 1840, 28 ετών, στην επέτειο από την ταφή της μητέρας της, όταν ο πατέρας της αυτοκτόνησε. Αντιμετώπισε το σοκ και τη θλίψη της, ρίχνοντας όλη την ενέργειά της στη σύνθεση. Αλλά δυστυχώς υπέστη ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα λίγους μήνες αργότερα, όταν έφυγε από τη ζωή ο δάσκαλός της. Η Έμιλι Μάγερ πλησίαζε τα 30 της χρόνια, χωρίς την οικονομική προστασία που θα της παρήχε ένας σύζυγος τον 19ο αιώνα. Ξαφνικά έπρεπε να βγάλει τα προστοζήν και μάλιστα γρήγορα. Αποφάσισε να αφιερωθεί στη μουσική και ευτυχώς τα αδέλφια της υποστήριξαν αυτήν της την απόφαση. Η Έμιλι Μάγερ έγραψε 8 συμφωνίες πέρα από τα πολλά άλλα και ενδιαφέροντα έργα. Από την πρώτη της συμφωνία, που είναι τετραμερής, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου NDR. Έργο πιθανώς του 1847.

Δύο Ιταλοί συνθέτες, όταν βρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα στο Παρίσι, άρχισαν να προκαλούν διάφορες αντιδράσεις και επεισόδια από τους θαυμαστές τους. Μιλώ για το κίνημα Καρουλίστη ο Μολινάρη. Υπάρχουν μερικά σατυρικά σκίτσα με παρατάξεις καρουλιστών, υποστηρικτών δηλαδή της σχολής του Καρούλη, και μολυνιστών, υποστηρικτών του Φραντσέσκο Μολίνο. Η οργανική προσέγγιση του Μολίνο διέφερε στην πραγματικότητα σε ορισμένα σημεία, για παράδειγμα στην άρνηση χρήσης του αριστερού αντίχειρα σε σύγκριση με εκείνη που είχε διαδώσει στους κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας ο ανταγωνιστής και συμπατριώτης του Φερντινάντο Καρούλη, ο οποίος είχε φτάσει στο Παρίσι νωρίτερα από αυτόν. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον Φραντσέσκο Μολίνο να αποκτήσει τη σχετική του φήμη όχι μόνο ως ερμηνευτής αλλά και ως δάσκαλος, αλλά και η μέθοδος που είχε γράψει γνώρισε επιτυχία. Τρίο όπου 45 για φλάουτο, βιόλα και κιθάρα, το τρίτο μέρος από την φλαουτίστα Ντανιέλα Τρογιάννη και τον κιθαριστή Αντώνιο Ντερόζε.

Πολωνός ρομαντικός συνθέτης, αρχιμουσικός, παιδαγωγός, οργανίστας, ο Στανίσλαβ Μονιούσκο. Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1819 σε μια οικογένεια ευγενών γεωκτημόνων στην επαρχία του Μίνσκ, σήμερα Λευκορωσία, και έχει συνθέσει περισσότερα από 270 τραγούδια, πολλές όπερες, επίσης οπερέτες, μπαλέτα και εκκλησιαστική μουσική. Ο Στανίσλαβ Μονιούσκο δημιουργούσε μουσική που χαρακτηριζόταν από εθνικά χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας στοιχεία της πολωνικής λαογραφίας και χρησιμοποιώντας έργα Πολωνών ποιητών. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του πολωνικού ρομαντισμού, ονομάστηκε πατέρας της πολωνικής εθνικής όπερας, ένα είδος έργων με το οποίο δεν ασχολήθηκε ποτέ ο συμπατριώτης και σχεδόν συνομιλικός του Σοπέν. Στανίσλαβ Μονιούσκο «Λα Κοζάκ», ο Κοζάκος, ένα έργο για σολοπιάνο που ακούμε από τον Κυπριανό Κατσαρί.

Μόλις στα 18 του χρόνια, ο Μόδεστος Μουσόρογσκι καταπιάστηκε με ένα έργο που άρχισε να γράφει και το ολοκλήρωσε, «Souvenir d'enfance», «Παιδική ανάμνηση», ένα μικρό έργο για σόλο πιάνο του 1857, το οποίο θα ακούσουμε από την Αγγλίδα πιανίστρια Margaret Fingerhut.

Φίλες και φίλοι, ακούτε το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Κλασικά και άλλα», που παρουσιάζουμε με κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά αυτά τα σπουδαία έργα που είναι διαχρονικά. Υπενθυμίζω ότι στη σημερινή εκπομπή παρουσιάζουμε μόνο συνθέτες, των οποίων το επώνυμο αρχίζει με το γράμμα «M». Ήταν ο Μουσόρκσκι και ακολουθεί ο Μιλιάκερ. Ακόμη ένας Βιενέζος συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περίοδου, Καρλ Μιλιόκερ. Γεννήθηκε το 1842 στη Βιέννη, όπου σπούδασε φλάουτο στο οδείο της πόλης. Ο Μιλιόκερ ξεκίνησε να συνθέτει οπερέτες, ενώ σου κατήχε διάφορα πόστα διευθυντή ορχήστρα στην πόλη. Το πρώτο έργο του ήταν μια μονόπρακτη οπερέτα που παρουσιάστηκε το 1865, αλλά η διεθνής επιτυχία του κορυφαίου έργου του, ο Ζητιάνος Φοιτητής, του έδωσε τη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη διεύθυνση ορχήστρας. Θα ακούσουμε τώρα ένα μάρς που ακουγόταν σε μια λαϊκή του όπερα, Volksoper χαρακτηρίζεται, με τίτλο «Die Sieben Schwaben», η οποία παρουσιάστηκε στο Theater an der Wien στις 29 Οκτωβρίου του 1887. Είναι η ορχήστρα Βιέννα Johann Strauss Orchestra που διευθύνει ο Jack Rothstein. Καρλ Μιλιόκερ.

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς και απαιτητικής σεζόν στη Νέα Υόρκη, 1911, ο Γκούσταφ Μάλερ ένιωσε σοβαρή αδιαθεσία. Παρ' όλα αυτά διήφθηνε στο Carnegie Hall. Επέστρεψε όμως στην Ευρώπη για να νοσηλευθεί στο Παρίσι. Όταν έφτασαν εκεί, ο Μάλερ εισήχθη σε μια κλινική, αλλά ούτε τότε είδε κάποια βελτίωση στην υγεία του. Τον πήγα με τρένο σε κλινική της Βιέννης, από που έφυγε από τη ζωή μετά από μία εβδομάδα, στις 18 Μαΐου του 1911, από στρεπτόκοκο σε ηλικία 51 ετών. Μετά από λίγες ημέρες ετάφη στο κημητήριο του Γκρίντζιγκ, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει. Πάμε τώρα στη Βουδαπέστη, στις 20 Νοεμβρίου του 1889, όταν ο 29χρονος Γκούσταφ Μάλερ έδινε την πρεμιέρα της πρώτης του συμφωνίας και διεύθυνε ο ίδιος το συμφωνικό του αυτό έργο. Κοινό και κριτικοί αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό το έργο. Για τις δύο επόμενες παρουσιάσεις της πρώτης συμφωνίας του Μάλερ σε Αμβούργο και Βαϊμάρη, ο συνθέτης αποφάσισε να δώσει περιγραφικούς τίτλους σε καθένα από τα πέντε μέρη και το γενικό προσωνύμιο «Τιτάν», το οποίο παραπέμπει στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζαν Πολ. Κατάλλους, η επωνυμία «Τιτάν» δόθηκε στη συμφωνία για το μεγάλο μέγεθος και τον ηρωικό χαρακτήρα της. Έτσι λοιπόν ο Μάλερ ονομάζει την πρώτη ενότητα «Από τα χρόνια της νιώτης» και την άλλη «Κομέντια ουμάνα». Η ιδέα ήταν γύρω από έναν ήρωα, τον Τιτάνα, ο οποίος τελικώς σκοτώνεται. Η συμφωνία είναι πάντως πράγματι τιτάνια ως προς την ενορχήστρωση και απαιτεί πάνω από 100 μουσικούς. Ο Μάλερ άνοιξε με το έργο του αυτό τον ασκό του αιώλου για την έλευση του μουσικού μοντερνισμού. Είναι το δεύτερο μέρος από τα τέσσερα της πρώτης του συμφωνίας, Φιλαρμονική της Βιέννης, Κλάουντιο Αμπάντο.

Στη μονόπρακτη όπερα, το Πιέτρο Μασκάνι, Καβαλερία Ρουστικάνα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο χοροδιακό. Ρετζίνα Τσέλι Λετάρε, Χαίρε Βασίλισσα του Ουρανού. Πρόκειται για μια θρησκευτική σκηνή που αναδύει μια μεγάλη ρεαλιστική δύναμη μέσα από το πρελούδιο του εκκλησιαστικού οργάνου και τη χοροδία μέσα από την εκκλησία, που σας θυμίζω πως αυτό μας μεταφέρει το πνεύμα του πρωινού της Κυριακής του Πάσχα. Ρετζίνα Τσέλι Λετάρε, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα, τον Ρόμπερτ Σο και τη χοροδία του.

Να υπενθυμίσω πως ο Βέλγος αρχιμουσικός, δάσκαλος και συνθέτης Αρμάν Μαρσίκ είχε ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, την περίοδο 1908-1921, και ανέλαβε την τάξη των ανώτερων θεωρητικών της μουσικής και της σύνθεσης στο Οδείο Αθηνών, καθώς και την ορχήστρα του Οδείου Αθηνών, τη σημερινή Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μάλιστα, ο σημαντικός αυτός δάσκαλος, ο Αρμάν Μαρσίκ, επωνομάστηκε παππούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στα 45 του χρόνια, το 1922, ο Μαρσίκ διορίστηκε διευθυντής στο Οδείο του Μπιλμπάου, ενώ στα 50 του χρόνια, το 1927, έγινε καθηγητής στο Οδείο της Λιέγης, της ιδιαίτερης πατρίδας του, και από το Le Tableau Grec, το έργο του που έχει δύο μέρη, έργο του 1912, θα ακούσουμε το πρώτο που είναι το Μυρολόι. Η Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου ερμηνεύει το έργο αυτό.

μουσική του Ισπανού συνθέτη, αρχιμουσικού και θεατρικού ιμπρεσάριου από τη Μαδρίτη, Φεδερίκο Μορένο Τορόβα. Τον θυμούνται ιδιαίτερος για τη σημαντική συνεισφορά του στο ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, καθώς έγινε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα για αυτό το όργανο. Ήταν όμως και ένας από τους κορυφαίους συνθέτες θαρθουέλα. Η θαρθουέλα του με τίτλο Λουίζα Φερνάντα έχει αποδειχθεί σήμερα πολύ δημοφιλής και έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Καλντερόν της Μαδρίτης το 1932. Από αυτήν θα ακούσουμε το πολύ ωραίο ντουέτο «Κάγεται Κοραθόν». Από την Άννα Τρέπκο, τον Ρολάντο Βιγιασόν και την Στάτς Καπέλε Ντρέσντεν.

Μεξικανός πιανίστας, κρουστός και δάσκαλος μουσικής, συνθέτης και αρχιμουσικός. Ήταν ο Χωσέ Παύλο Μονκάγιο, που γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1912 στην Γκουανταλαχάρα του Χαλίσκο. Ο Μονκάγιο μοιήθηκε στη μουσική από τον μεγαλύτερο αδελφό του και ο συνθέτης αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σημαντικές κληρονομιές του μεξικανικού εθνικισμού στην έντεχνη μουσική μετά από τον Ρεβουέλτας και τον Κάρλο Σαβέζ. Και από τα έργα του Χωσέ Παύλο Μονκάγιο θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος σκέρτσο από την τετραμερή του Συμφωνία από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, έργο του 1942.

Θα σας πω δύο λόγια για τον Τσέχο συνθέτη Μπογούσλαβ Μαρτινού. Το σκηνικό της γέννησής του ήταν ασυνήθιστο. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1890 στον πύργο της Εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, στην Πόλιτσκα, μια πόλη στα σύνορα Βοημίας Μοραβίας. Ο πατέρας του εργαζόταν ως φύλακας της Εκκλησίας και γι' αυτό επιτρεπόταν σε αυτόν και στην οικογένειά του να ζουν στο διαμέρισμα του πύργου. Ήταν αποδέκτης γόνιμων επιρροών από τον όψιμο ρομαντισμό, αλλά και τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό, αργότερα από τον νεοκλασικισμό και την τζαζ. Υπήρξε ένας από τους πολυγραφότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Από το έργο του «Το ελληνικό πάθος» και την τέταρτη πράξη θα ακούσουμε το φινάλε. «Το ελληνικό πάθος» είναι μια όπερα σε τέσσερις πράξεις που είναι βασισμένη στο έργο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Μαρτινού έγραψε το τσέχικο λιμπρέτο, πολλές φορές τραγουδιέται όπως εδώ με την αγγλική του απόδοση, και ήταν το έτος 1959. Μπόχουσλαβ Μαρτινού, ελληνικό πάθος, φινάλε τέταρτης πράξης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπρνό που διευθύνει ο Σερ Τσάρλς Μακέρας.

Ένα ζεστό, καλοκαιριάτικο, ιταλικό τραγούδι που έγραψε ένας Ιταλός συνθέτης από τη Ρώμη, ο οποίος έζησε ως το 2000. Ο Μπρούνο Μαρτίνο έγραψε το τραγούδι «Εστάτε» το καλοκαίρι, το οποίο θα ακούσουμε από τον Πλάσιντο Ντομίνγκο.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι και η παρέα του, το συγκρότημα Queen, το 1977 κυκλοφόρησαν το έκτο άλμπουμ τους με τίτλο News of the World, και μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε το τραγούδι We Are the Champions. Royal Philharmonic μαζί με χοροδία.

Το θρυλικό αυτό και εμβληματικό τραγούδι του Freddie Mercury ακούσαμε από την Royal Philharmonic του Λονδίνου και την σχετική χοροδία και έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή, εξακολουθείτε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα και το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φίλες, φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε Τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς είχα μιλήσει για τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο είχε ασκήσει κριτική στο πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Τσαϊκόφσκι ο Νικολάι Ρούμπενστάιν. Ένα περιστατικό που είχε κλονίσει την έως τότε πολύ στενή σχέση τους. Χρειάστηκε να περάσει καιρός για να εκτιμήσει ο Ρούμπενστάιν το κοντσέρτο, να αλλάξει διαμετρικά γνώμη, να το διευθύνει και να το παίξει ως σολίστ στο πιάνο. Ως σούπερστάρ της εποχής του, με εκείνες τις εμφανίσεις, βοήθησε και στη δημοσιότητα του κοντσέρτου που ούτως ή άλλως το κοινό το είχε αγαπήσει από τις πρώτες παρουσιάσεις. 5 χρόνια αργότερα, το 1879-1880, όταν ο Τσαϊκόφσκι έγραφε το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο, ο Ρούμπενστάιν επέμεινε να είναι αυτός που θα το ερμηνεύσει στην πρεμιέρα, θέλοντας προφανώς με αυτόν τον τρόπο να ζητήσει έμπρακτα συγγνώμη για τη σκληρή και άδικη, όπως αποδείχθηκε, κριτική του στο πρώτο κοντσέρτο του Ρώσου συνθέτη. Ο Τσαϊκόφσκι δέχτηκε και μάλιστα του αφιέρωσε το κοντσέρτο. Ωστόσο ανησυχούσε, δεν ήταν βέβαιος πώς θα αντιδρούσε ο Ρούμπενστάιν. Σε μια επιστολή που έγραψε ξανά στην πάμπλουτη Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα φον Μεκ, η οποία ήταν η χρηματοδότης του, αναφέρει: «Τρέμω στη σκέψη των επικρίσεων που μπορεί να ακούσω ξανά από τον Νικολάη, στον οποίο έχω αφιερώσει αυτό το κοντσέρτο. Αν είναι να το ερμηνεύει έξοχα όπως το πρώτο κοντσέρτο μου, αξίζει να το αντέξω. Καλό θα ήταν όμως σε αυτή την περίπτωση το διάστημα μεταξύ της κριτικής και της ερμηνείας του έργου να είναι μικρότερο». Ο Τσαϊκόφσκι συμπληρώνει: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό το κοντσέρτο, αλλά τι θα συμβεί, πώς θα πάει, δεν μπορώ να πω». Ο συνθέτης δεν χρειαζόταν να ανησυχεί. Η αντίδραση του Ρούμπενστάιν αυτή τη φορά ήταν πολύ ευγενική. Ακόμη και κάποιες παρατηρήσεις τις εξέφρασε με επιφύλαξη, συμπληρώνοντας κάθε φορά σε ό,τι έλεγε ότι μπορεί να κάνει και λάθος. Ο Ρούμπενστάιν δεν έμελε να παίξει στην πρεμιέρα ούτε αυτό το κοντσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Και ο Τσαϊκόφσκι δεν θα ακούγε ποτέ τον Ρούμπενστάιν να ερμηνεύει το έργο του. Ο βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα, πέθανε ξαφνικά στο Παρίσι τον Μάρτιο του 1881, σε ηλικία μόλις 45 ετών. Η ευθύνη της πρώτης παρουσίασης του κοντσέρτου έπεσε στον Τανέγεφ. Και όπως συνέβη 6 χρόνια νωρίτερα με το πρώτο κοντσέρτο, που πρωτοπαρουσιάστηκε με σολίστ τον Hans van Bülow στη Βοστόνη, η παγκόσμια πρεμιέρα και του δεύτερου έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά την επανέκδοση του έργου, ο Τσαϊκόφσκι, με προτροπή του Αλεξάνδρου Ζηλωτή, άρχισε να συζητά μια μερική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι ο Τσαϊκόφσκι απέρριψε τις περισσότερες από τις προτινόμενες αλλαγές, ο Αλεξάνδρου Ζηλωτή άλλαξε σημαντικά το κοντσέρτο, εισάγοντας περικοπές και αλλαγές. Απλοποίησε το μέρος του πιάνου και άλλαξε τη δομή των 2 πρώτων μερών. Ο Τσαϊκόφσκι είπε στον εκδότη: «Ο Ζηλωτή το παρακάνει. Θέλοντας να απλοποιήσει αυτό το κοντσέρτο, να το κάνει πιο εύκολο, το ακροτηριάζει κυριολεκτικά». Ο εκδότης συμφώνησε. Όμως ο Τσαϊκόφσκι πέθανε πριν εμφανιστεί η αναθεωρημένη παρτιτούρα το 1897. Στην μη εξουσιοδοτημένη αναθεώρηση του Ζηλωτή. Μια αναθεώρηση που επικράτησε και πεζόταν επί χρόνια στις αίθουσες συναυλιών. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η πρωτότυπη έκδοση του Τσαϊκόφσκι, που δημοσιεύθηκε το 1881, έχει πάρει τα σκύπτρα και είναι αυτή που θα μεταδώσουμε σήμερα από διακεκριμένη βραβευμένη ηχογράφηση που έγινε το 2019 στην Πράγα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 6ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το δεύτερο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβ και σολίστ τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό Ρωσο-Αμερικανό πιανίστα Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μπριλάντε. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Brillante από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 σε σολ μίζωνα του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου είναι πολύ ιδιαίτερο. Το βιολί και το βιολοντσέλο έχουν σολιστικούς ρόλους, κάτι τελείως ασυνήθιστο σε κονσέρτο για πιάνο. Μοιάζει με τριπλό κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Η εγκάρδια μελωδία που χρησιμοποιεί ο Τσαϊκόφσκι για μια γοητευτική σειρά παραλλαγών σε στυλ μουσικής δωματίου έχει τη σφραγίδα της νοσταλγικής, συναισθηματικής μουσικής προσωπικότητάς του. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβ και σολίστ τον Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος δεύτερο, Αντάντε νον τρόπον.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Andante non troppo, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Τσαϊκόφσκι. Για το γρήγορο φινάλε, ο Τσαϊκόφσκι υιοθετεί αυτό που αρκετοί κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει ως σουμενική προσέγγιση, με ένα χαρακτηριστικό τονισμένο ρυθμό στα 2 τέταρτα. Τρία καρναβαλικά, απελευθερωτικά, με χιούμορ θέματα τρέχουν σε ένα είδος τροποποιημένης μορφής ρόντο, χωρίς εκτεταμένη ανάπτυξη. Σε αυτό το μέρος ενσωματώνεται περισσότερο ο ρόλος του πιάνου με την ορχήστρα και είναι το μόνο μέρος του έργου στο οποίο δεν υπάρχει καντέντσα. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόβο και σολίστ στο πιάνο τον Κίριλ Γκερστάιν. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο έκτο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το σπάνια πεζόμενο κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Τσαϊκόφσκι, ένα έργο με μια πολύ ασυνήθιστη συνύπαρξη στο δεύτερο μέρος τριών σόλο οργάνων, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, που ο Τσαϊκόφσκι αφιέρωσε στον Νίκολαϊ Ρουμπινστάιν, ο οποίος όμως πέθανε ξαφνικά πριν προλάβει να το παίξει. Ερμήνευσε φιλαρμονική ορχήστρα της Τσεχίας με μαέστρο τον Σεμιόν Μπιτσκόφ και σολίστ τον Ρωσοαμερικανό πιανίστα Κίριλ Γκερνστάιν. Από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 2019 στην Πράγα, στο Ρουντολφίνουμ, ένα όμορφο, ιστορικό, νεοαναγεννησιακό κτίριο του 19ου αιώνα, στην όχθη του Μολδάβα, με αίθουσε συναυλιών και εκθεσιακούς χώρους. Το Ρουντολφίνουμ είναι η έδρα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Τσεχίας από το 1946. Η μεγάλη αίθουσα, που φέρει το όνομα του Αντωνίν Ντβόρζακ, είναι μία από τις παλαιότερες αίθουσες συναυλιών στην Ευρώπη και έχει μια εξαιρετική ακουστική. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Όπως πολλές συνθέσεις του Τσαϊκόφσκι, το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο είναι μια πρόσκληση για χορό. Το 1941, ο Ρωσοαμερικανός χορογράφος George Balanchine δημιούργησε ένα έργο βασισμένο στην αναθεωρημένη και συντομευμένη έκδοση του κονσέρτου από τον Αλεξάνδρε Ζηλωτή για το American Ballet Caravan. Ο Μπάλεντζιν το περιέγραψε ως φόρο τιμής στην Αγία Πετρούπολη, στον κορυφαίο χορευτή και χορογράφο Μάριος Πετύπα και τον Τσαϊκόφσκι. Και αν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 δεν ήταν πρόθεση του Τσαϊκόφσκι να γίνει μουσική μπαλέτου, δεν ισχύει το ίδιο για τον Καριοθράφστη. Ως το τέλος, μία από τις πιο γλυκές και αγαπημένες μουσικές του Τσαϊκόφσκι, το Παντεντέ από τον Καριοθράφστη, με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Σάιμον Ράτλ. Κλείνω με τα λόγια του Τσαϊκόφσκι. Η μουσική διαθέτει πολύ πλούσια μέσα έκφρασης. Είναι το πιο λεπτομερές και ακριβές μέσο για να εκφραστούν οι χιλιάδες στιγμιαίες μεταβολές των συναισθημάτων της ψυχής. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Άρβαν Τούμεν ακούσαμε τραγούδι Τούβαν, χωρίς λόγια, από τη Μογγολία, δηλαδή τραγούδι με την τεχνική του λαιμού Κούμεϊ. Ας πούμε απλά πως ο μουσικός καταφέρνει να παράγει και να ακούγονται περισσότερες από μία νότες και τελικά μελωδίες ταυτόχρονα. Αυτό το είδος τραγουδιού από το 2009 είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως αναπόσπαστο κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μογγολίας. Η ιστορία του μετρά χιλιάδες χρόνια. Γεννήθηκε όταν όλα στη φύση είχαν πνεύμα και ψυχή και με τη σωστή μουσική μπορούσε κανείς να ενωθεί μαζί τους. Στις αχανείς στέπες της Μογγολίας όπου ο ήχος μπορεί να ταξιδεύει μακριά, ακόμα και σήμερα ο τραγουδιστής μπορεί να ψάχνει για ώρες, για μέρες το σωστό μέρος για να τραγουδήσει. Γιατί ακόμα και όταν τα τραγούδια δεν έχουν λέξεις, πάντα λένε κάτι. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες με σκέψεις και θεωρίες για τη σχέση της μουσικής με το λόγο. Ξεκινώντας με ερωτήματα και σκέψεις για την ίδια τη γέννηση της μουσικής και την παρατήρηση πως η μουσική είναι φαινόμενο όλων των διαφορετικών πολιτισμών από άκρη σ' άκρη της γης. Και έτσι στην εποχή των επιστημών, η μουσική ως φαινόμενο έγινε αντικείμενο μελέτης της βιολογίας, της ανθρωπολογίας και της μουσικολογίας, που συνεχίζει να γράφει χιλιάδες σελίδες για τη σχέση της μουσικής με το λόγο. Εμείς θα κόψουμε δρόμο. Ας θυμηθούμε μόνο πως στην αρχή της ιστορίας της δυτικής λόγιας μουσικής, η μουσική συνδέεται αδιάρρηκτα με το λόγο. Για πολλούς αιώνες παίρνει τη μορφή που της δίνουν οι λέξεις. Και ακόμα και όταν από μονοφωνική και μόνο φωνητική η μουσική γίνεται και οργανική πολυφωνική, το μέρος της μουσικής που δημιουργείται για την ανθρώπινη φωνή, για τραγούδι, για όπερα, καντάτα ή θέατρο, τις περισσότερες φορές πρέπει να τραγουδήσει. Συλλαβές λέξεων πάνω σε νότες που αφηγούνται μια ιστορία. Ένα κείμενο με τη μελωδία του. Σήμερα όμως με αφορμή το ιδιαίτερο τραγούδι χωρίς λόγια της Μογγολίας, θα ακολουθήσουμε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής μια μικρή διαδρομή σε φωνητική μουσική χωρίς λόγια με ή δίχως λέξεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ήρθαμε στην αυλή της οικογένειας των Έστε στη Φεράρα. Είναι Αύγουστος του 1502. Ήρθαμε για ένα μοτέτο πάνω σε μια φαντασία. Μόνο που οι λέξεις του δεν λένε προσευχή, ούτε κάποια ιστορία. Σημαίνουν μόνο τις νότες του. Η ιστορία γράφει πως συνέθεσε το μοτέτο μόνο σε δύο μέρες, για να διεκδικήσει τη θέση του αρχιμουσικού. Και μπορεί οι λέξεις χωρίς νόημα να του κόστησαν τελικά την θέση, γιατί άλλος έγινε ο αρχιμουσικός της αυλής. Αργότερα έβαλε λέξεις προσευχή σε αυτή τη μουσική του. Ωστόσο, στην πρώτη της μορφή, αυτή η μουσική έγινε επιτυχία. Μπήκε σε μία από τις πρώτες εκδόσεις ανθολογίες της εποχής και σε βιβλίο με την αγαπημένη μουσική του βασιλιά της Αγγλίας. La Mi La Sol. Μοτέτο πάνω σε μία φαντασία του Heinrich Isaac. Στην ερμηνεία πρόταση της Dorothee Miltz με τους μουσικούς του συνόλου Boeras Quartet Bremen.

Συνθέτει μουσική για σολίστες, χοροδία και ορχήστρα για ένα θεατρικό έργο. Ένα εξωτικό δράμα με ηρωίδα την αιμοδιψή πριγκίπισσα Παρισάτιδα της Περσίας. Το έργο είναι γνωστή του αρχαιολόγου που επέστρεψε στο Παρίσι από ανασκαφέ στην Περσία και για αυτήν την ιστορία στη μουσική του. Ένα ειδώνη τραγουδά με ανθρώπινη φωνή που χρειάζεται για αυτήν την δεξιοτεχνική μελωδική γραμμή ένα φωνήεν. Το ημερολόγιο γράφει 1901 και εμείς από την σουίτα της μουσικής για τη θεατρική παράσταση Παρισατής του Καμίλ Σεν-Σανς θα ακούσουμε «Le Rossignol et la Rose», «Το Αιδόνι και το Ρόδο» με τη σοπράνο Ρίτα Στράιχ, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κουρτ Γκέμπελ.

Τώρα βρισκόμαστε στο 1904, όταν το κοινό ξέρει αλλά δεν μπορεί να πει στην ηρωίδα τι θα τη συμβεί, δεν μπορεί να της πει ότι άδικα ελπίζει το τέλος δεν θα είναι καλό. Στιγμή που η Butterfly μαθαίνει πως ο μεγάλος έρωτάς της και σύζυγός της, Αμερικανός στρατιωτικός Pinkerton, που την είχε εγκαταλείψει, έχει επιστρέψει στην Ιαπωνία. Αυτό που δεν ξέρει είναι πως ήρθε με τη νέα σύζυγό του, Αμερικανίδα, να πάρει το παιδί τους. Και ξαγρυπνά από την αγωνία και την ελπίδα δίπλα στο παιδί της, καρτερώντας το ξημέρωμα. Στο μουσικό intermezzo που συνοδεύει τη σκηνή, η χοροδία με κλειστό στόμα σιγομουρμουρίζει τη μελωδία και εκφράζει χωρίς λέξεις ότι σκέφτεται το κοινό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Madame Butterfly» του Giacomo Puccini, κόρο «Abbo Cacchiusa». Με τη χοροδία «Wiener Staatsopern Chor», την ορχήστρα «Wiener Philharmoniker», σε διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Το 1915 προσθέτει σε μια συλλογή από 13 ρομάντζες για φωνή και πιάνο που έχει γράψει το 1912 ακόμα ένα τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι η φωνή τραγουδά τον έρωτα που δεν μπορεί να μπει σε λέξεις. Μόνο με ένα φωνήεν που πρέπει να διαλέξει ο τραγουδιστής. Αυτό το τραγούδι κάνει το γύρο του κόσμου. Βοκαλίζ. Τελευταία ρομάντσα από την συλλογή Opus 34 του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Στην εκδοχή του συνθέτη για φωνή και ορχήστρα. Με την Ινέσα Γκαλάντε, την Latvian National Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Imants Resnins.

Λονδίνο μεταξύ 1914-1917. Οι πλανήτες που βάζει σε μουσική αυτή την περίοδο περισσότερο έχουν στις νότες τους χαρακτήρες των θεών που αντιστοιχούν στους πλανήτες από την αρχαιοελληνική μυθολογία και την αστρολογική του σημασία παρά τα χαρακτηριστικά τους από την αστρονομία. Ποσειδώνας, πλανήτης του ενστίκτου, της προαίσθησης, του ονείρου, της πνευματικότητας. Στη μουσική του έχει μέτρο ακανόνιστο, εκτεταμένη χρήση αρμονικών διαφωνιών και τους ήχους χοροδίας γυναικείων φωνών που ακούγονται από μακριά. Τραγουδούν χωρίς λόγια, χωρίς να είναι πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι τους μιλάει χωρίς να λέει. Οι λέξεις τους είναι τόσο μακριά που δεν ακούγονται και τελικά οι φωνές τους χάνονται μαζί με όλη την μουσική της θολής ηχητικής εικόνας ακαθόριστης τονικότητας σβήνει. Από την ορχιστρική σουίτα για μεγάλη ορχήστρα, όπως 32, οι πλανήτες, The Planets, του Gustav Holst, τελευταίος πλανήτης, Neptune, The Mystic, Ποσειδώνας ο μυστικιστής. Με την ορχήστρα Berliner Philharmoniker, τη χοροδία της ραδιοφωνίας του Βερολίνου, σε διεύθυνση του Sir Simon Rattle.

στην Βραζιλία του 1932, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, που έχουν σχέση με τις σκέψεις του για τον ρόλο της χοροδιακής μουσικής στην μουσική παιδεία. Και έτσι βρίσκει τον ήχο των ανθρώπινων φωνών μία από τις μικρές συνθέσεις που εφήβρε ο Φέλιξ Μέντελσον έναν αιώνα νωρίτερα, για να μπορεί να πει μόνο με μουσική που μπορεί να εκφράσει καλύτερα ό,τι θέλει να πει, σε ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Στην μεταγραφή προσαρμογή για τετράφωνη χοροδία του Ετόρ Βιλαλόμπος θα ακούσουμε το τραγούδι χωρίς λόγια αριθμός 3 σε μη μίζωνα Αντάτζο από τη συλλογή Opus 30 του Φέλιξ Μέντελσον με την χοροδία Σαου Πάουλο Symphony Choir σε διεύθυνση της Βαλεντίνα Πελέτζη.

Θέλει μόνο το ηχόχρωμα της ανθρώπινης γυναικείας φωνής, κολορατούρα σοπράνο, και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ως μουσικό όργανο. Και όπως θα έκανε για κάθε άλλο μουσικό όργανο, το 1943 συνθέτει ένα κοντσέρτο. Reinhold Clear. Από το κοντσέρτο για κολορατούρα και ορχήστρα Opus 82, μέρος δεύτερο. Allegro. Με την Dame Joan Sutherland, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Richard Bonynge.

Ταξιδεύουμε ως τη Νέα Υόρκη του 1973, όπου με εντελώς διαφορετικό σημενόμενο από το αηδόνι του Καμίλ Σεν-Σανς που τραγούδησε με ανθρώπινη φωνή, ανθρώπινη φωνή τραγουδά το τραγούδι της Αγελάδας με συνοδεία ποτηριών, για να εκφράσει μία από τις αναρρύθμιτες σκέψεις της Meredith Monk για τη φωνή και τη μουσική. Με την ίδια στη φωνή και τον Colin Walcott στα μουσικά ποτήρια, το τραγούδι της Αγελάδας, «Cow Song».

0: 1977-1978 και τώρα βρισκόμαστε στο Παρίσι. Στο πνεύμα της εποχής, όπως λέει ο ίδιος, δηλαδή του γενικού πειραματισμού στη μουσική δημιουργία, σχεδιάζει, γιατί οι παρτιτούρες του μοιάζουν και με σχέδια, 14 συνθέσεις φωνητικής μουσικής. Απαγγελίες τις ονομάζει. Κείμενο εδώ υπάρχει. Όμως δεν έχει πια σημασία το σημενόμενο των λέξεων. Οι οδηγίες απαγγελίες του δοκιμάζουν τις τεχνικές δεξιότητες και ερμηνείας κάθε εκπαιδευμένου τραγουδιστή. Στοχεύουν και χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά της φωνής, της παραγωγής της. Το νόημα των λέξεων δεν έχει πια καμιά σημασία. Μόνο ο ήχος της εκφοράς των φωνημάτων τους στον χρόνο. Ο κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετικός, μπορεί να δίνει καινούρια μουσική. Και έτσι οι ιστορίες που λένε είναι το ίδιο προσβάσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως της γλώσσας που μιλούν, λέει ο συνθέτης. Και συνεχίζει. Θέλω όλα να πηγαίνουν πιο γρήγορα από αυτό που μπορεί να καταλάβει ο εγκέφαλος. Δηλαδή να ακούσουμε κάτι και έπειτα ίσως να κατανοήσουμε τι λέει μέσα από φίλτρα αντίληψης. Περίπου όπως ερμηνεύουμε και τα όνειρα. Από το έργο Recitation του Γιώργου Απέργη θα ακούσουμε την τελευταία, 14η Recitation με την Donatienne Michel Danzac.
1: Hat, hat, lüt, hat, lüt, kor, lüt, hat, lüt, kor, hat, lüt, kor, lüt, kor, kor, ab, hat, lüt, kor, kor, lüt, kor, kor, ab, hat, kor, kor, ab, hat, lüt, kor, kor, ab, ab, lost, hab, kor, ab, hat, lüt, kor, kor, ab, ab, ab, lost, hab, lost, demo, hat, hab, lost, lüt, kor, kor, ab, hab, lost, lost, demo, lüt, hat, lost, det, lüt, kor, kor, ab, hab, lost, det, mo, lost, demo, lüt, das, string, lost, det, mo, lüt, hat, hab, an, lüt, mi, mo, lüt, kom, und, gern, hab, mo, lüt, lost, demo, string, lüt, my, hat, an, hab, mo, lüt, was, kalt, kom, und, gern, string, hab, lost, demo, string, lüt, string.
0: Στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ορλεάνη ή στο Σαν Φρανσίσκο λίγο έχει σημασία. Το 1998 αρκεί ένα δωμάτιο, μαζεύει τους τραγουδιστές του, τους βάζει σε κύκλο και ξεκινούν να αυτοσχεδιάζουν με τις φωνές τους. Στο χώρο που ορίζει κυρίως η jazz, αφροαμερικανική μουσική, αλλά όχι μόνο, οδηγεί εκπαιδευμένους τραγουδιστές διαφορετικών μουσικών χώρων. Τους οδηγεί με μοτίβα πάνω σε συλλαβές και φωνήματα. Πολύ σύντομα, όλοι επικοινωνούν. Είναι ένα πρωτόγνωρο αυτιασίδωτο τραγούδι, λέει. Πάντα πίστευα ότι το να τραγουδάς ένα τραγούδι χωρίς λόγια κάνει το ένα τραγούδι χίλια τραγούδια. Γιατί οι άνθρωποι που το ακούνε μπορούν να βάλουν μέσα τους τις δικές τους ιστορίες. Είναι τρόπος βαθιάς επικοινωνίας. Τα τείχη πέφτουν. Δεν υπάρχουν όρια, φύλο, εθνικότητα, ηλικία, ταυτότητες. Όλοι γίνονται ένα υψώνοντας τη φωνή τους. Ορισμένοι από τους αυτοσχεδιασμούς της ομάδας του ηχογραφούνται. Είναι τα τραγούδια του κύκλου. Από τα Circle Songs του Bobby McFerrin, Circle Song 2. Με τους Beth Quist, David Worm, Johnny Siegel, Joe Blake, Kirsten Falke, Nick Bearde, Pamela Warwick Smith, Paul Hillier, Pierre Cook, Raz Kennedy, Susan Dehim. Με την συμμετοχή και καθοδήγηση του Bobby McFerrin.

Στη Νέα Υόρκη μεταξύ 2009-2012, όπως λέει η ίδια, γεννήθηκε ένα κομμάτι από αγάπη για την ανθρώπινη φωνή, για τη μουσική, την αυθόρμητη επιθυμία μας να τραβούμε μια γραμμή από ένα σημείο σε ένα άλλο. Γιατί το έργο της είναι εμπνευσμένο από έργο των οικαστικών τεχνών. Ένα τοίχο με 100 σημεία τα οποία μπορούν να ορίσουν περιοχές διαφορετικών πυκνοτήτων πάνω στον τόπο της επιφάνειας που ορίζουν. Και Καρόλιν συνεχίζει. Το έργο γράφτηκε με και για τους φίλους μου στην ομάδα Roomful of Teeth. Είναι ένα σύνολο φωνητικής μουσικής, στο οποίο τραγουδάει και η ίδια εκείνη την περίοδο. Και έτσι εξερευνά μαζί τους και εκμεταλλεύεται το ηχόχρωμα των φωνών σε τεχνικές τραγουδιού της όπερας, αλλά και διαφορετικών μουσικών παραδόσεων από όλο τον πλανήτη. Από το τραγούδι του λαιμού της Μογγολίας, τραγούδι του λαιμού Φιλής Ιθαγινών από τον Καναδά, το παραδοσιακό τραγούδι της Βουλγαρίας. Με όλα τα ηχοχρώματα και τις χρειές, αλλά και τους κώδικες νοηματοδότησής τους στους ήχους της φωνής, συνθέτει μουσική για 8 τραγουδιστές. Σε μια παρτίτα με 4 μέρη που έχουν τίτλους ήδη χωρών της εποχής του Μπαρόκ. Αλεμάντ, Σαραμπάντ, Κουράντ, Πασακάλια. Το 2013 το έργο της χαρίζει το βραβείο Πούλιντζερ. Κάρολιν Σο. Παρτίτα for 8 singers. Μέρος δεύτερο, Σαραμπάντ. Με το φωνητικό σύνολο Roomful of Teeth σε διεύθυνση του Brad Wells.

Φτάσαμε στον τελευταίο προορισμό μας για σήμερα. Είναι το 1973. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια που άφησε το στίγμα του στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Μουσικό άλμπουμ της ροκ σκηνής, ίσως ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίως. Με ιστορία μεγάλη που δεν κρατά πολλά μυστικά. Και εδώ θα πούμε μόνο ότι υπάρχουν στίχοι που όμως δεν έχουν μελωδία. Ακούγονται όσο παίζει μουσική. Και δεν φοβάμαι να πεθάνω, ξέρεις. Οποιαδήποτε στιγμή μια χαρά θα είναι. Δεν με πειράζει. Γιατί θα έπρεπε να φοβάμαι? Δεν υπάρχει λόγος. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις. Ποτέ δεν είπα ότι φοβάμαι να πεθάνω. Τα μέλη της μπάντας σκέφτονται και επιλέγουν να τραγουδήσει κάποιος χωρίς λόγια. Δεν θα το κάνει κανένα από τα μέλη που τραγουδά συνήθως. Τους προτείνουν μια γυναίκα, η οποία ξαφνιάζεται στην αρχή που δεν θα έχει στίχους. Της εξηγούν τι πρέπει να κάνει και τελικά προκύπτει μια μελωδική γραμμή που δεν είναι απλή βοκαλισμή. Είναι ένα τραγούδι χωρίς λόγια? Όπως και να έχει, γι' αυτό το δικαστήριο πολλά χρόνια αργότερα της αναγνωρίζει δικαιώματα συνδημιουργού. Δεν θα πούμε άλλα λόγια. Θα ακούσουμε «The Great Gig in the Sky», τη μεγάλη συναυλία στον ουρανό, του Richard White, του David Gilmour, της Claire Torrey, από το μουσικό άλμπουμ «The Dark Side of the Moon», η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, με την Claire Torrey και τους Pink Floyd.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento, με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες δύο ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Βουτέρης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά δύο αριστουργήματα του 19ου αιώνα, το όνειρο θερινής νυχτός του Φέληξ Μέντελσον και τις νύχτες καλοκαιριού του Έκτορ Μπερλιός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο, το όνειρο καλοκαιρινής ή καλοκαιριάτικης νύχτας ή όπως αλλιώς θέλετε και έχετε συνηθίσει, που γράφτηκε σε δύο δόσεις. Η εισαγωγή, όταν ο συνθέτης ήταν 17 ετών, και η σκηνική μουσική μετά από άλλα 17 χρόνια στα 34 του. Ο Μέντελσον, που όπως και η αγαπημένη του αδελφή Φάνη είχε ως αχώριστους πνευματικούς συντρόφους τους κλασικούς συγγραφείς, γεμάτος ενθουσιασμού εκδηλώνει για πρώτη φορά την αγάπη του για τον Σέξπιρ, συνθέτοντας την εισαγωγή για αυτήν την αθάνατη κωμωδία, το όνειρο θερινής νυχτός, ολοκληρώνοντας έτσι μια ονειρική από όλες τις απόψεις παιδική και εφηβική ηλικία. Η αριστουργηματική αυτή εισαγωγή ολοκληρώθηκε στις 26 Αυγούστου του 1826 και πρωτοπαρουσιάστηκε τελικά στο Στετίνο, το σημερινό Στέτσιν της Πολωνίας, από την ορχήστρα της τοπικής αυλής υπό την διεύθυνση του Καρλ Λέβε στις 20 Φεβρουαρίου του 1827. Μια εισαγωγή εντυπωσιακή, με αμέτρητη μαγεία και μεγάλη φυσικότητα. Ούτε ο Μότσαρτ ούτε ο Σούμπερτ συνέθεσαν κάτι τόσο μεγαλόπρεπο σε αυτή την ηλικία. Ο Μέντελσον χρειάστηκε ένα χρόνο περίπου για να δημιουργήσει αυτό το τόσο ταιριαστό και ευχάριστο μουσικό ταμπλό του δραματικού παραμύθιου του Σέξπιρ. Μέσα από μια εξαιρετικά διαυγή φόρμα σονάτας, η εισαγωγή συλλαμβάνει μουσικά τον κόσμο του παραμυθιού, την νυχτερινή ατμόσφαιρα του δάσους των Ξωτικών, με τον ίδιο τρόπο που ο Βέμπερ έπραξε στη δική του εισαγωγή Όμπερον. Ιδού λοιπόν για το ξεκίνημα, εισαγωγή έργο 21 από το όνειρο θερινής νυχτός του Φέληξ Μέντελσον, με τον Αντρέ Πρεβέν να διευθύνει αριστουργηματικά την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, στην καλύτερη ίσως από όλες τις ολοκληρωμένες εκδόσεις αυτού του έργου.

Από διάσημη πλέον δισκογραφική έκδοση του 1977, ο Αντρέ Πρεβέν διεύθυνε με έντονα θεατρικό τρόπο την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στην αριστουργηματική εισαγωγή έργο 21 του Φέλιξ Μέντελσον από το όνειρο θερινής νυχτός του Σέξπιρ. Μπορεί στις μέρες μας το κονσέρτο για βιολί να είναι το πιο δημοφιλές έργο του Μέντελσον, αλλά πριν πολύ πολύ καιρό ο τίτλος αυτός ανήκε σε αυτήν ακριβώς την εισαγωγή. Μια εισαγωγή γραμμένη το 1826, όταν ο Μέντελσον ήταν 17 ετών. 17 τώρα χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς της Προσίας, Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο Τέταρτος, παραγγέλνει στον Μέντελσον να γράψει σκηνική μουσική για μια βερολινέζικη παραγωγή. Η σκηνική αυτή μουσική, μαζί με το έργο του Σέξπιρ, παρουσιάστηκε στο νέο ανάκτορο του Πότσνταμ στις 14 Οκτωβρίου του 1843. Μια παράσταση αποκλειστικά για τον βασιλιά, τους αυλικούς και τους επίσημους καλεσμένους. Η δημόσια τώρα παρουσίαση του έργου έγινε 4 μέρες αργότερα με μεγάλη επιτυχία στο Βασιλικό Θέατρο του Βερολίνου. Ο Μέντελσον λοιπόν, παρόλες τις τεράστιες υποχρεώσεις που είχε ως διευθυντής της ορχήστρας του Gewandhaus στη Λειψία, ως επικεφαλής του οδείου και ως γενικός μουσικός διευθυντής της Προσίας, όχι μόνον δέχθηκε να συνθέσει τη σκηνική μουσική, αλλά και να διευθύνει την πρεμιέρα. Με χαρακτηριστική ευκολία, ρομαντική φρεσκάδα και θαυμαστή έμπνευση, συνθέτει μια ολοκληρωμένη σκηνική μουσική με φημισμένα πλέον μέρη. Τα μυστικά της επιτυχίας του δεν είναι άλλα από την ομορφιά και την απλότητα. Η μουσική εικονογραφεί τα διαφορετικά επίπεδα του θεατρικού με έξυπνο και καθαρό τρόπο. Λαϊκή θρύλη, ο καλοκαιρινός κόσμος. Η μουσική εικονογραφεί τα διαφορετικά επίπεδα του θεατρικού με έξυπνο και καθαρό τρόπο. Λαϊκή θρύλη,

κλασικής μελωδίας «Νυχτερινό» στο τέλος της τρίτης πράξης, όπου οι εραστές κοιμούνται μέσα σε πυκνό δάσος, και τέλος το περίφημο «Γαμήλιο εμβατήριο» που παρουσιάζει την γαμήλια τελετή στο ξεκίνημα της τέταρτης πράξης. Ξεκινά με μια ρυθμική φανφάρα από τις τρομπέτες που ανοίγει το δρόμο για την εμφάνιση του πανηγυρικού και ακτινοβόλου θέματος, το οποίο παίζεται από όλη την ορχήστρα και επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Πολυπενεμένη εδώ έκδοση του 1977 με τον Άντρε Πρεβέν να εκμεύει τα μέγιστα από τους δύο σολίστ, την σοπράνο Λίλιαν Βότσον και την μέτζο σοπράνο Ντίλια Βόλις, το Finchley Children's Music Group και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Αυτή ήταν ολόκληρη η σκηνική μουσική έργο 61 που συνέθεσε ο Φέλιξ Μέντελσον για το θεατρικό του Βίλιαμ Σέξπιρ «Όνειρο θερινής νυχτός». Ένα μεγαλοφιές μουσικό έργο για ένα εξίσου αθάνατο δραματικό παραμύθι με τον Μέντελσον να οργανώνει και να απογειώνει τη μουσική του στη σφαίρα της μαγείας, εκεί δηλαδή και μόνον εκεί όπου ένα τέτοιο θεατρικό μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει. Ένα αριστούργημα του 1843 εδώ στην κατά πολλούς κριτικούς καλύτερη ερμηνεία του έργου, μια δισκογραφική έκδοση του 1977 με τον Αντρέ Πρεβέν να καταθέτει την αστήρευτη ενέργειά του και την φαντασία του, διευθύνοντας υπέροχα την σοπράνο Lillian Watson, την μέτσο σοπράνο Delia Wallis, το Finchley Children's Music Group και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ενώ εσείς, φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα δύο δημοφιλή καλοκαιρινά έργα του 19ου αιώνα. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα από τα αριστουργήματα του ρεπερτορίου για φωνή και ορχήστρα, τις νύχτες καλοκαιριού ή καλοκαιριάτικες νύχτες ή αν προτιμάτε νύχτες του Θέρους, το έργο 7 του Εκτόρ Μπερλιόζ. Έργο που περιέχει πάντως πολύ λίγα από τα γνωστά πλέον σε όλους χαρακτηριστικά με τα οποία ο συνθέτης πήρε θέση δίπλα στους μεγάλους της μουσικής. Ο θεαματικός όγκος, το μεγαλείο των μεγάλων φωνητικών και οργανικών μερών και οι ζωηρότατες ενορχιστρώσεις απουσιάζουν εντελώς από αυτόν τον κύκλο 6 τραγουδιών για φωνή και πιάνο αρχικά πάνω σε ποίηματα του Θεόφιλου Γκότιε που ο Μπερλιόζ συνέθεσε από το 1834 στο 1841. Έργο απίστευτης λεπτότητας με υπέροχη μελωδική ομορφιά που μπορεί άφοβα να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα καλοκαιρινού νυχτερινού εσωτερισμού εμποτισμένου με μια τρυφερή μελαγχολία. Την εποχή που πρωτοανθούσε ο γαλλικός ρομαντισμός, ο Μπερλιόζ μελοποιεί αυτά τα αριστουργηματικά ποίηματα του Γκότιε, παρουσιάζοντας έτσι ένα έργο τυπική προέκταση του αναφαινόμενου αισθησιασμού της γαλλικής τέχνης. Ένα έργο που καθιερώνει την μελωδί ως σοβαρό πλέον είδος. Το φευγαλαίο του γεμάτου πάθος έρωτα, μια βαθιά, όμορφη, ειλικρινής και συγκινησιακή μουσική, στην οποία ο Μπερλιόζ ξαναγύρισε το 1843 για να ενορχιστρώσει το τέταρτο τραγούδι, την «Απουσία», για την τραγουδίστρια που αργότερα παντρεύτηκε, αν και τραγουδούσε σαν γάτα, όπως με θλίψη σημείωσε αργότερα ο ίδιος. Ως το 1856 τώρα είχε ενορχιστρώσει και τα υπόλοιπα για τους τραγουδιστές στη Βαϊμάρη που συμμετείχαν στα εβδομαδιαία φεστιβάλ με μουσική του Μπερλιόζ που διοργάνωνε ο Λίστ. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε και το πρωτότυπο για φωνή και πιάνο. Ο Μπερλιόζ παντρεύει εδώ τέλεια την ορχήστρα με την ποίηση. Οι νύχτες καλοκαιριού καταγράφονται έκτοτε ως ο πρώτος και πιθανότερα ο πιο σημαντικός και ο πιο όμορφος από όλους τους ορχιστρικούς κύκλους τραγουδιών. Αυτήν λοιπόν την ορχιστρική εκδοχή θα απολαύσουμε μαζί σήμερα στην καλύτερη ίσως δισκογραφική εκπροσώπησή της από μια μεγάλη Γαλλίδα σοπράνο, την Ρεζίν Κρέσπαν, η οποία έφυγε για πάντα από κοντά μας στις 5 Ιουλίου του 2007 σε ηλικία 80 ετών. Η ηχογράφηση του 1963 τη βρίσκει στο αποκορύφωμα των δυνατοτήτων της δίπλα στον Ernest Ansermet και την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας. Ακούμε αμέσως τα τρία πρώτα μέρη του έργου. Διγιανέλ, το πέρασμα από την άνοιξη στο καλοκαίρι, Αλεγκρέτο, το φάντασμα του Ρόδου που επιστρέφει από τον παράδεισο με ακόμα πιο δυνατό άρωμα, Adagio un poco lento e dolce assai, και στις λιμνοθάλασσες, ένας τρίνος, Αντάντινο.

Αυτά ήταν τα τρία πρώτα από τα έξι τραγούδια του κύκλου «Νύχτες καλοκαιριού» που ολοκλήρωσε ο Εκτόρ Μπερλιόζ το 1841 εδώ στην ορχιστρική εκδοχή του 1856. Έξι αριστουργηματικά τραγούδια με κεντρικό θέμα τον έρωτα, τη φύση, το θάνατο, τη μοναξιά και το χωρισμό, με λιτή αλλά εξαιρετικά ευρηματική ενορχίστρωση που τονίζει και προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την ρομαντική ποίηση του Θεόφιλου Γκοτιέ. Ο φίλος του Μπερλιόζ Γκοτιέ που εξέδωσε αυτούς τους στίχους το 1838 με το μεγάλο ποίημα «Les Comédies de la Mort». Ο Γκοτιέ που φαίνεται να είχε στο μυαλό του την μελοποίηση των στίχων. Εκτός του Μπερλιόζ, εδώ βρήκαν πηγή έμπνευσης και η Μπιζέ.

Ντιπακ και Φορέ μεταξύ άλλων. Πίσω στον Μπερλιόζ τώρα, ένας φυσικός μελωδός, όπως ήθελε να τον αποκαλούν, που ψάχνει εδώ την αιώνια αγάπη σε πλήρη συμπνία με την αισθηματική μελαγχολία του Γκουτιέ. Ένα από τα πιο όμορφα έργα του 19ου αιώνα, αλλά και από τα πιο σημαντικά, κυρίως για την γαλλική μουσική, αφού ο Μπερλιόζ εισήγαγε έτσι τη φόρμα αυτή του κύκλου τραγουδιών στη χώρα του, μια φόρμα που ήδη είχαν καθιερώσει στη γειτονική Γερμανία οι Μπέτοβεν, Σούμπερτ και Σούμαν. Τις νύχτες καλοκαιριού του Μπερλιόζ ακούμε σήμερα από την κλασική πλεονιχογράφηση του 1963 με τον Έρνεστ Ανσορμέ να διευθύνει την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας και βέβαια την σοπράνο Ρέζιν Κρέσπαν 1927-2007, η οποία καταφέρνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε διαφορετικού τραγουδιού. Κατανοεί πλήρως την ποίηση του Γκοτιέ και τη μουσική του Μπερλιόζ με μια ικανότητα να επικοινωνεί που παραμένει αξεπέραστη σε αυτό το ρεπερτόριο. Μια χαρακτηριστικά γαλλική αισθαντική φωνή που μπαίνει στην καρδιά του κάθε τραγουδιού, σε αυτόν τον τόσο πανέμορφα διαφορετικό αλλά και τόσο ενοποιημένο κύκλο τραγουδιών. Ιδού λοιπόν η αξέχαστη Ρέζιν Κρέσπαν και στα υπόλοιπα τρία τραγούδια του κύκλου. Απουσία και ο πόνος του χωρισμού βέβαια, αντάτζιο, στο κημητήρι, ο θάνατος και ο πνευματισμός, πανσέλινος, ανταντίνωνον τρόπο λέντο και τέλος το άγνωστο νησί, το όραμα ενός ιδηλιακού νησιού, αλέγκρο σπιριτόζου.

από αριστουργηματική κλασική πλέον ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1963, η Ρέζιν Κρέσπεν και ο Αρνέστ Ανσερμέ με την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας μας πρόσφεραν την καλύτερη ίσως ερμηνεία των τριών τελευταίων τραγουδιών από τα έξι του κύκλου «Νύχτες καλοκαιριού», που συνέθεσε ο Εκτόρ Μπερλιόζ πρώτα για πιάνο και φωνή από το 1834 στο 1841 και ενορχίστρωσε 15 χρόνια αργότερα. Έξι ποίηματα του Θεόφιλ Γκοτιέ σε γοητευτικά ανυπέρβλητη μελοποίηση του Μπερλιόζ, και εμείς θα πάμε ως το τέλος της σημερινής εκπομπής ακούγοντας ξανά μαζί σας δύο από αυτά τα έξι υπέροχα τραγούδια σε διαφορετικές τώρα αλλά πάντα κορυφαίες ερμηνείες. Πρώτα θα απολαύσουμε την απουσία από βραβευμένη αντρική ερμηνεία του 1997 με τον σπουδαίο μπασοβαρίτονο Ζωζέ Βαντάμ να καταδύεται με ενδόμηχο τρόπο στα ενδότερα της ποίησης του Γκοτιέ και της μουσικής του Μπερλιόζ δίπλα στον Σερζ Μποντό και την Ορκέστρα ντε λα Σβίτσερα Ιταλιάνα του Λουγκάνο. Θα ακολουθήσει η μέτσο σοπράνο Μπριγκίτε Πέλης στο Φάντασμα του Ρόδου από πολυπενεμένη έκδοση του Ιουλίου του 1995 με την διεθνή κριτική να εμεινεί τη φωνή της και να την τοποθετεί δίπλα στην Κρέσπεν. Όχι τόσο λαμπρή και τόσο αισθαντική, αλλά με καθαρότητα ύφους, άψογο καθορισμό των φράσεων και έντονα συναισθήματα. Εντυπωσιακή επίσης εδώ η συνοδεία από τον Φίλιπ Χερεβέγκ, ο οποίος διευθύνει με απίστευτα ελεγχόμενο τρόπο την ορχήστρα των Ηλυσίων Πεδίων, τονίζοντας την θαυμαστή αυθεντικότητα της παρτιτούρας του Μπερλιόζ. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε εδώ ότι τα δύο αυτά τραγούδια, «Απουσία» και «Το φάντασμα του Ρόδου», είναι τα μόνα από τα έξι του κύκλου που συμπεριέλαβε ο Μπερλιόζ σε συναυλίες που διήθινε ο ίδιος.

0: Αυτά ήταν δύο από τα έξι τραγούδια του κύκλου «Νύχτες καλοκαιριού» του Εκτόρ Μπερλιόζ. Πρώτα «Η απουσία» από την μπασοβαρίτονη φωνή του Ζωζέ Βαντάμ δίπλα στον Σερζ Μποντό και την Ορκέστρα Ντελα Σβιτσέρα Ιταλιάνα του Λουγκάνο εν έτη 1997 και κατόπιν το φάντασμα του Ρόδου από την μέτζο σοπράνο φωνή της Μπρίγκιτε Μπέιλις δίπλα στον Φιλίπ Χερεβέγ και την Ορχήστρα των Ηλυσίων Πεδίων από δισκογραφική έκδοση του 1995, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αναλυτικό αφιέρωμά μας σε δύο καλοκαιρινά αριστουργήματα του 19ου αιώνα, το όνειρο Θερινής νυχτός του Φέλιξ Μέντερσον και τις νύχτες καλοκαιριού του Εκτόρ Μπερλιόζ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Μούζικα Ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα και ο Θανάσης Βουτέρης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Με τη φωνή μιας μεγάλης στάρ του γερμανικού βοβού κινηματογράφου ξεκινήσαμε σήμερα. Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Παράδοξη και αντιφατική η προηγούμενη φράση και όμως η Λι Πάρη 1901-1977 διέπρεψε ως ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου αφού πρωταγωνίστησε σε 48 βουβές ταινίες από το 1919 ως το 1939. Τα λαγωνικά όμως ανακάλυψαν πως μέσα από τη σιωπή των ταινιών της η Λι Πάρη αδικήθηκε και έτσι της άνοιξαν την πόρτα της δισκογραφίας. Δείτε και μόνοι σας.

Αυτή ήταν λοιπόν η Γερμανίδα Λι Πάρη, που πρωτίστως υπήρξε ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου και μόνο παρεπιπτόντως τραγούδησε. Όμως ας επιστρέψουμε στο ιταλικό ρετρό, που στις δικές μας αναμνήσεις είναι πάντα το ναπολιτάνικο. Έτσι έχουν καταγραφεί στη μνήμη μας οι καντάδες. Το ελληνικό όριο της κανσονέτας είναι η Κέρκυρα. Από εκεί πέρασε η ομορφιά για να κατέβει στην ενδοχώρα και τις αναμνήσεις μας. Και μια και ο λόγος είναι για τις ιταλικές κανσονέτες, πάμε να θυμηθούμε ένα βαλσάκι του 1849 που κι αυτό γνώρισε δόξες ανεπανάληπτες.

Και ποιος μεγάλος δεν απέτησε φόρο τιμής σε αυτή την Αγία Λουκία? Ο Καρούζο, ο Παβαρότη, ο Ανδρέα Μποτσέλη.

Όταν η τεχνολογία του ήχου επενεργεί ενισχυτικά στην ανάδειξη αυτών των υπέροχων διαχρονικών καντάδων, ακούστε τώρα από τον Μπενιαμίνο Τζίλι μία από τις πιο αγαπημένες ιταλικές καντάδες, την Μούζικα Προϊμπίτα.

συγγενείς του και την τεχνική του. Το αληθινό επίθετο του Μπεντζαμίνο Τζίλι ήταν Μπενιαμίνο Ρεκανάτη. Ο πατέρας του Παπουτσής, που αγαπούσε την όπερα, και ο αδερφός του διάσημος ζωγράφος. 1934 ο Μπενιαμίνο Τζίλι τραγουδάει το «Plaisir d'amour».

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Πάμε τώρα σε μια κανσονέτα που ακούστηκε πιο πολύ από όλες. Μια από τις πιο διάσημες μελωδίες του κόσμου. Το «O Sole Mio», ναπολιτάνικο τραγούδι του 1898. Ποιος αισιόδοξος να φανταζόταν τότε το οστικό κύμα που θα προξενούσε αυτή η μελωδία και τη διάρκεια της. Ένας ακόμα πανεθνικός ύμνος. Διάλεξα αρχικά τον Ανδρέα Μποτσέλη.

Γνωρίζατε πως το «Ο Σόλε Μίο» μεταφράστηκε και στα ελληνικά? Δεν μπόρεσα να βρω την ηχογράφηση, αλλά βρήκα τους ξεχάσιμους στίχους και θα σας πω το ρεφρέν που γράφτηκε διαχειρός Δημήτρη Βιδάλη και έλεγε «Μακράν, κι αν είσαι, μη λησμονείς, αν με λυπήσαι, αν με πονείς». Στιχάκι ημερολογιακό που δεν ευδοκίμησε να διαγράψει ελληνική καριέρα, διέγραψε όμως αμερικάνικη και πάλι διαστόματος Elvis Presley.

Ο Elvis Presley το είδε σαν μοντέρνα χαμπανέρα, έτσι το ήθελε η εποχή του. Η πιο διάσημη όμως εκτέλεση αυτού του ναπολιτάνικου τραγουδιού ήταν αυτή με τους τρεις τενόρους, Παβαρότη, Καρέρας και Ντομίνγκο. Και ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. 22 ολόκληρα χρόνια έφυγαν. Ήταν το 1994 όταν οι τρεις κορυφαίοι τενόροι ανέβηκαν στη σκηνή μαζί για να συγχωνεύσουν τρεις πρωτιές σε μία. Ο κόσμος παραλήρησε και αυτό ήταν. Ξεκίνησε έτσι μια νέα εποχή για την όπερα. Η εποχή που αλέθει τα πάντα στο βωμό του εμπορίου και ανακατεύει τις κανσονέτες με τις άριες και τον Broadway με τη σκάλα του Μιλάνου. Όπως και να έχει, μας άφησαν κάτι να θυμόμαστε που βρίσκεται πολύ ψηλά σε επίπεδο και αν όλα ξεχάστηκαν από εκείνη την ιστορική βραδιά, ένα τραγούδι σίγουρα έμεινε, το «Σολεμίο».

1931 έκανε την εμφάνισή της μια άλλη Σάντα Λουτσία. Οι Έλληνες τότε το έμαθαν για πρώτη φορά από την ερμηνεία του Πέτρου Επιτροπάκη.

Στην Ιταλία τον ίδιο καιρό, το 1931, το τραγούδισε αυτό το τραγούδι ο Κάρλο Μπούτι. Όπως και με την περίπτωση του Elvis Presley που τραγούδισε με την αμερικάνικη προφορά του κάμποσες ιταλικές επιτυχίες, έτσι έπραξε και ο Nat King Cole. Αδιαμφισβήτητη είναι η γοητεία που ασκείται από την ξενική προς τα ιταλικά προφορά του Non Dimenticare.

0: Και φτάνουμε στο Arrivederci Roma, του ομότιτλου Ιταλοαμερικανικού φιλμ του 1955 που πρωταγωνιστούσε ο Μάριο Λάντζα. Το ακούμε τώρα, μεταφρασμένο στα ελληνικά, από την Νίνη Ζαχά.
1: Αθήνα μας αγαπημένη, το λένε οι δικοί μας και οι ξένοι, ως σκλάβα για πάντα στην

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το τελευταίο μέρος ενός κύκλου τριών εκπομπών με τις 6 αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ του Johann Sebastian Bach. Θα ακούσουμε την 5η και την 6η αγγλική σουίτα. Θυμίζουμε ότι η ονομασία αγγλικές σουίτες πιθανότατα δεν δόθηκε από τον συνθέτη. Πρόκειται για νεανικά έργα γραμμένα για άγνωστη αφορμή, πιθανόν στη Βαϊμάρη τη δεκαετία του 1710. Πηγή της συλλογής είναι διάφορα χειρόγραφα αντίγραφα του 18ου αιώνα, αφού το αυτόγραφο του Μπαχ είναι χαμένο. Οι 6 σουίτες που είναι γνωστές ως γαλλικές και οι 6 παρτίτες, επίσης για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ, συνδέθηκαν αργότερα. Από υφολογική άποψη, ο τίτλος «Αγγλικές σουίτες» είναι παραπλανητικός, επειδή δεν υπάρχει τίποτα το αγγλικό σε αυτές. Ο Μπαχ ενσωματώνει περίτεχνα μια μεγάλη ποικιλία υφολογικών χαρακτηριστικών της γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής μουσικής της εποχής του, με διάφορα είδη τυποποιημένων χωρών. Σε αντίθεση με τις γαλλικές σουίτες, κάθε αγγλική σουίτα ξεκινά με ένα πρελούδιο. Η επωνυμία «αγγλικές σουίτες» οφείλεται είτε σε έναν άγνωστο Άγγλο ευγενή που φέρεται ως αποδέκτης της αφιέρωσης της συλλογής, όπως αναφέρει ο πρώτος βιογράφος του Μπαχ, Johann Nikolaus Forkel, είτε στις 6 σουίτες για τσέμπαλο του Γάλλου συνθέτη και τσεμπαλίστα Charles Diepa, οι οποίες τυπώθηκαν στο Άμστερνταμ το 1701. Ο Diepa σταδιοδρόμησε με λαμπρή επιτυχία στο Λονδίνο από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ο Μπαχ αντέγραψε όλες τις σουίτες της συλλογής κατά την περίοδο 1709-1714, είναι άγνωστο πότε ακριβώς, και επηρεάστηκε από αυτές, ιδίως στις 6 αγγλικές σουίτες. Σύμφωνα με μία τρίτη εκδοχή, η ονομασία «αγγλικές σουίτες» δόθηκε επειδή σε ένα χειρόγραφο της πρώτης σουίτας αναγράφεται από άγνωστο πρόσωπο στη γαλλική γλώσσα η ασαφής φράση «φτιαγμένο για τους Άγγλους». Το χειρόγραφο αυτό ανήκε στον γιο του συνθέτη Johann Christian Bach. Τα πρώτα 3 μέρη της αγγλικής σουίτας αριθμός 5 σε μία ελάσσονα, Σμίτερ 810, είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη το 1953. Παίζει σε ένα σύγχρονο τσέμπαλο με 2 πληκτρολόγια, κατασκευασμένο το 1945 από τον επιφανή Αμερικανό οργανοποιό Τζον

Ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της αγγλικής σουήτας αριθμός 5 σε μία ελάσσονα σμίτερ 810 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη, Sarabande, Passepied 1 και 2, Zig.

ήταν η αγγλική σουίτα αριθμός 5 σε μία Ελλάσσονα, Σμίτερ 810 του Johann Sebastian Bach. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την έκτη αγγλική σουίτα σε ρε Ελλάσσονα, Σμίτερ 811. Ακούμε τα τρία πρώτα μέρη, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ. Ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της αγγλικής σουήτας αριθμός 6 σε Ρέι Λάσονας, Μίτερ 811 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη. Σαρμπάντ με ντουμπλ, γκαβότ 1 και 2, ζιγκ.

Ακούσαμε την έκτη αγγλική σουίτα σε Ρε Λάσονας, μήτερ 811 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη το 1953. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, επιλογές από μια δισεύρετη δισκογραφική εργασία του Βαλέντι που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1960 και δεν έχει επανεκδοθεί σε CD. Εδώ δεν παίζει στο τσέμπαλο του Τζον Τσάλις, αλλά σε ένα άλλο σύγχρονο τσέμπαλο του γερμανικού οίκου Νόιπερτ. Θα ακούσουμε πρώτα τρεις σύντομες αναγεννησιακές συνθέσεις από το Fitzwilliam Virginal Book. Το όνειρο του Φάρναμπι, του Τζάιλς Φάρναμπι, ένα παιχνίδι ανωνύμου, καθώς και την καλιάρντα «Η ανάπαυση» του Τζάιλς Φάρναμπι. Το Fitzwilliam Virginal Book είναι η σημαντικότερη πηγή βρετανικής μουσικής για πληκτροφόρα στο δεύτερο ήμιση του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα. Περιλαμβάνει 297 κομμάτια των John Bull, William Byrd, Giles Farnaby, Martin Pearson, Peter Phillips και άλλων συνθετών, πολλοί από τους οποίους είναι ανώνυμοι. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία της δεκαετίας του 1960. Μόνο σε αυτή την ηχογράφηση ο Βαλέντι δεν παίζει στο τσέμπαλο του Τζον Τσάλις, αλλά σε ένα άλλο σύγχρονο τσέμπαλο του γερμανικού οίκου Νόιπερτ.

Από τον τσιμπαλίστα Φερνάντο Βαλέντι ακούσαμε τρεις συνθέσεις από το Fitzwilliam Virginal Book, το όνειρο του Φάρναμπι, του Τζάλις Φάρναμπι, ένα παιχνίδι ανωνύμου, καθώς και την καλιάρντα η ανάπαυσή του του Τζάλις Φάρναμπι. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την τσακώνα για τσέμπαλο σε σολ μίζωνα του Γκέρογκ Φρίντριχ Χέντελ. Φέρει τον αριθμό 435 στον κατάλογο του μεγάλου συνθέτη της ύστερης εποχής Μπαρόκ. Η τσακώνα είναι μια νεανική σύνθεση γραμμένη πριν το 1718. Περιλαμβάνει ένα θέμα και μια σειρά 21 παραλλαγών. Ο Φερνάντο Βαλέντι έχει και πάλι τον λόγο.

0: Από τον τσεμπαλίστα Φερνάντο Βαλέντι ακούσαμε την τσακώνα σε σολ μπίζωνα του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 435 στον κατάλογο των έργων του. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντρίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

από τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη για τον κύκλο «Με την Κυμωλία» του Μπέρτολτ Μπρέχτ, σε μετάφραση διασκευή του Ιάκωβου Καμπανέλη, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ο δίσκος με τη μουσική της παράστασης κυκλοφόρησε το 1977 με ερμηνευτές τότε την Κάτια Γέρου και τον Θάνο Νικόπουλο. Εμείς από τη μουσική αυτής της παράστασης ακούσαμε «Καημός για τον στρατιώτη» σε μια εκτέλεση του 2007 με τη φωνή της Χαράς Κεφαλά. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου, βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η μουσική στο επόμενο τραγούδι είναι του Γιάννη Κωνσταντινίδη, η ποίηση του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, μεταφρασμένη από τον ποιητή στα αγγλικά και από τον συνθέτη στα ελληνικά. Από τα 5 τραγούδια της προσμονής για μεσόφωνο και πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη, «Πού να βρίσκεσαι», με τη Σόνια Θεοδωρίδου και τον Γιάννη Βακαρέλη στο πιάνο.

Ακούσαμε σε μουσική Σπύρου Δελιγιανόπουλου και ποιήση Νίκου Καβαδία το γράμμα ενός αρρώστου με τον συνθέτη στο πιάνο και τον Βασίλη Αγροκώστα. Για τη συνέχεια από τα 9 μικρά ρωμαϊκά τραγούδια του Εμίλιου Ριάδη. Η Χείρα σε ποιήση του συνθέτη. Εδώ σε μια εκτέλεση με την Έλλη Σεμιτέκολο πιάνο και τη Μάτα Κατσούλη τραγούδι.

μόνον δια της λύπης του Βίρονα Λεοντάρη. Μικρό απόσπασμα. Δεν έχω υπάρχοντα πια. Δεν έχω υπάρχοντα. Η βάρκα μου στάχτη στην άμμο. Αγνάντεμα με την πλάτη μου στραμμένη στο πέλαγος. Μια ζωή ανεπανόρθωτη.

Ακούσαμε μόλις σε μουσική Γιάννη Σπανού και ποίηση Βίρονα Λεοντάρη «Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι» με τη φωνή της Αρλέτας. Ο Μποντλέρ διέκρινε έναν γήινο χαρακτήρα στην ομορφιά. Αυτός φαινόταν στα χλωμά πρόσωπα των γυναικών και των ανδρών. Βασικά χαρακτηριστικά του ήταν η μελαγχολία, η οποία αποτυπωνόταν στο πρόσωπο με τις ρητίδες. Αυτές συνήθως ράγιζαν τα μάγουλα και βαθούλωναν τα μάτια που εξέφραζαν την απέραντη μοναξιά. Η θλίψη και η μοναξιά, λοιπόν, γεννούσαν την ομορφιά. «Θλιμμένη ομορφιά», από τον δίσκο «Σταυροδρόμι» που κυκλοφόρησε το 2017, του συνθέτη και πιανίστα Νίκου Παπαδογιώργου σε στίχους Γιώργου Γκόνια, με τον Βασίλη Λέκα.

Από την ώρα που ο Φράγκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στιβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα να προφυλαχτούν από τις πόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσυκλέτες. Προχθές, έτσι για κέφι, αναποδογύρισα μια λεωφόρο ασφαλτοστρωμένη και την είδα πάνω μου να ξετυλίγεται επικίνδυνα προς την απόλυτη ερημιά της θάλασσας. Ζήτησα να επανέλθω στην ορθία μου στάση, επί της λεωφόρου, αλλά είχε ξημερώσει στο μεταξύ και η εφαρμογή του οδικού μας κώδικα δεν μου επέτρεψε την επαναφορά της λεωφόρου στην αρχική της θέση. Έτσι, η μεν λεωφόρος παρέμεινε μετέωρος και εγώ επέστρεψα στο σπίτι μου πεζή. Μάνος Χατζηδάκης, 30 Ιουλίου 1978. Από το παιδί της γης του 1977, το ποτάμι. Μουσική, Νότης Μαυρουδής. Ποίηση, Μάνος Χατζηδάκης. Ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

ακούσαμε το τραγούδι «Μικρές επιθυμίες» σε μουσική του Νίκου Πλατήραχου και στίχους του Δημήτρη Λέντζου με τη φωνή της Βίκης Καρατζόλου. Το τραγούδι ανήκει στον δίσκο «Ο γύρος του θριάμβου» που κυκλοφόρησε το 2015. 23 τραγούδια σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου που τη μουσική υπογράφουν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λεοντής, ο Νίκος Πλατήραχος, ο Μιχάλης Τερζής και ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2017 στη Στέλλα Χαραμή, ο Μάνος Ελευθερίου είχε πει πως «Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα. Αλλά μάλλον καταλήγω ότι θα έπρεπε να έχω κάνει λιγότερα. Πάντως, το ένα με ξεκούραζε από το άλλο». Τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Τα Ιδόνια στην Ιθάκη, σε μια εκτέλεση με ερμηνεύτρια τη Θεοδώρα Μπάκα.

σε μουσική του Μιχάλη Γρηγορίου και ποίηση της Ρινιός Παπανικόλα είναι τα επόμενα τραγούδια. Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά «Μάτια ολοκαυτώματα» και μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο ερμηνεύουν το άλογο. Ζωντανή ηχογράφηση με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μιλτού Λογιάδη.

Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι και αυτό από τον δίσκο Μπλε του Μιχάλη Γρηγορίου. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του θησαυρού της Πίσω Αυλής σε ποίηση της Ρινιός Παπανικόλα. «Σε προσέχω σα δάκρυ» με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μιλτου Λογιάδη και ερμηνευτές τον Τάση Χριστογιανόπουλο και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Αφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μαρία Πλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπολίτη.

0: Αγαπητή Σούζαν,
1: But what could be more apt for this great collector of valuable objects than to have also been collecting the very principle of destruction, a volcano? Collectors have a divided consciousness. No one is more naturally allied with the forces of a society that preserve and conserve. But every collector is also an accomplice of the ideal of destruction. For the very excessiveness of the collecting passion makes a collector also a self-despiser. Every collector passion contains within it the fantasy of its own self-abolition. Worn down by the disparity between the collector's need to idealize and all that is base, purely materialistic, in the soul of a lover of beautiful objects and trophies of a glorious past, he may long to be purged by a consuming fire. Perhaps every collector has dreamed of a holocaust that will relieve him of his collection, converting all to ashes, or burying it under lava. Destruction is only the strongest form of divestment. The collector may be so disappointed with his life that he wants to divest himself of himself, as in the novel about the book-besotted reclusive scholar with a legendary hoard of 25,000 necessary, irreplaceable volumes. That dream, the perfect library, who pitches himself into the pyre he makes out of what he has most loved. But should such an angry collector survive his fire or fit, he will probably want to start another collection.
0: Αλλά τι θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό για αυτόν τον μεγάλο συλλέκτη πολύτιμων αντικειμένων από το να συλλέγει, πέραν όλων των άλλων, κομμάτι-κομμάτι, την ίδια, τη θεμελιώδη αρχή της καταστροφής, ένα ηφαίστειο. Οι συλλέκτες έχουν διχασμένη συνείδηση. Κανείς δεν συμμαχεί πιο αρμονικά με τις συντηρητικές και συνεκτικές δυνάμεις μιας κοινωνίας. Όμως, κάθε συλλέκτης είναι και συνεργός του ιδεώδους της καταστροφής. Διότι η ίδια υπερβολή του συλλεκτικού πάθους κάνει έναν συλλέκτη να απεχθάνεται τον εαυτό του. Κάθε συλλεκτικό πάθος εμπεριέχει την φαντασίωση της ίδιας του της αυτοκατάργησης. Εξασθενημένος από τον διχασμό του μεταξύ της ανάγκης του να εξθενικεύει και όλων όσων είναι ευτελή, παντελώς συλλιστικά, στην ψυχή ενός λάτρη των όμορφων αντικειμένων και των τρόπεων του ένδοξου παρελθόντος, ένας συλλέκτης είναι πιθανό να λαχταράει, να εξαγνιστεί από μια φωτιά που κυριεύει τα πάντα. Ίσως κάθε συλλέκτης να έχει ονειρευτεί ένα ολοκαύτωμα που θα τον απαλλάξει από τη συλλογή του, μετατρέποντάς τα όλα σε στάχτη ή θάβοντάς τα κάτω από λάβα. Η καταστροφή δεν είναι παρά η ισχυρότερη μορφή εκποίησης. Ο συλλέκτης μπορεί να είναι τόσο απογοητευμένος από τη ζωή του, που να επιθυμεί να εκποιήσει τον εαυτό του. Όπως συνέβη σε εκείνο το μυθιστόρημα για τον ξετρελαμένο με τα βιβλία απομονωμένο μελετητή με τον θρυλικό θησαυρό 25.000 ανεκτήμητων αναντικατάστατων τόμων. Αυτό το όνειρο, η τέλεια βιβλιοθήκη, που ρίχνει τον εαυτό του στην πυρά, την οποία ανάβει με ό,τι έχει αγαπήσει περισσότερο. Αλλά αν ένας τέτοιος θυμωμένος συλλέκτης επιζήσει από την πυρά του ή από τον παροξυσμό του, θα θέλει πιθανότατα να ξεκινήσει μια νέα συλλογή.

0: Ο Κάρλος Φουέντες τη συγκρίνει με τον ουμανιστή Έρασμο. Ο Έρασμος ταξίδεψε στον κόσμο μέσα από τους 32 τόμους του, οι οποίοι περιέχουν όλη τη γνώση του κόσμου. Η Σουζάν Σόντακ τη μεταφέρει όλη μέσα στο μυαλό της, λέει για αυτήν ο Μεξικανός συγγραφέας. Η ίδια αποφαίνεται πως το μυαλό είναι ερωτογενής ζώνη. Μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, κριτικός, πανεπιστημιακός, κινηματογραφίστρια, η Σούζαν Σόντακ από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μέχρι το θάνατό της από καρκίνο σε ηλικία 71 ετών βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής για τα άρθρα και τα βιβλία της, για την έντονη ζωή και την ακτιβιστική δράση της από το Βιετνάμ και την Κούβα μέχρι το Σεράγεβο και την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Μιλάω για σένα σε βιβλιοπωλεία και έρχονται νέοι άνθρωποι, αλλά και παλιούς σου θαυμαστές. Τους λείπει ένας ζωντανός δημόσιος διανοούμενος, λένε.

Ένα ερωτικό σκάνδαλο του 18ου αιώνα την εμπνέει για να γράψει το τρίτο από τα τέσσερα μυθιστορήματά της. Είναι ο εραστής του ηφαιστείου. Ο Σερ Ουίλιαμ Χάμιλτον, ο Καβαλιέρε, όπως αποκαλείται, βρίσκεται στην Νάπολη ως πρέσβης της χώρας του στο βασίλειο των δύο Σικελιών, το σπουδαιότερο και πλουσιότερο από τα κρατήδια της Ιταλίας πριν από την Ιταλική ενοποίηση. Είναι παντρεμένος με την πλούσια κληρονόμο φιλάσθενη αριστοκράτησα Κάθριν, με την οποία ζει ως τον πρόωρο θάνατό της. Ως χείρος, νιώθει πάθος μόνο για άψυχα αντικείμενα, πίνακες, αρχαιότητες και έργα τέχνης, με τα οποία πλουτίζει διαρκώς τη συλλογή του. Αισθάνεται μια ασυγκράτητη έλξη για τον πάντα έτοιμο να εκραγεί Βεζούβιο. Η εκθαμβωτικά όμορφη Έμα, πρώην υπηρέτρια, πρώην ερωμένη διαφόρων ευγενών, πέτρα πολλών σκανδάλων και μητέρα μιας κόρης που έχει εγκαταλείψει σε ανάδοχη οικογένεια, θα γίνει η νέα σύζυγός του, μέχρι να εμφανιστεί ο ήρωας των Ναπολεόντιων πολέμων, Ναύαρχος Νέλσον, για να σχηματιστεί το ερωτικό τρίγωνο υπό τη σκιά του ηφαιστείου, αντικείμενο αιμονής του Καβαλιέρε.

Σούζαν, αν μπορούσα να σε περιγράψω με μια λέξη, θα έλεγα εικόνα. Ο παντοτινός στόχος του βλέμματός σου. Βλέπεις το όποιο θέαμα απαιτεί την απεικόνηση ενός βλέμματος.

Η Σόντακ χρησιμοποιεί την ερωτική ιστορία ως καμβά για να δώσει με τρόπο εικαστικό την τοιχογραφία της εποχής. Φωτίζει ιστορικές στιγμές, ιστορικές προσωπικότητες. Ο Μότσαρτ σε μικρή ηλικία, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ και ο Γκέτε παρελάβουν από την αυλή του Ζεύγους ως ήρωες του βιβλίου, ενώ στο παρασκήνιο φουντώνει η φλόγα της Επανάστασης με το συμβολισμό του ηφαιστείου να δεσπόζει πάνω από την Νάπολη. Η Σόντακ καταδικάζει τα μέλη του ερωτικού τριγώνου και τον περίγυρό τους ως μια κακομαθημένη ελίτ, ως ανθρώπους απορροφημένους στον εαυτό τους που παρά την ιστορική συγκυρία στην οποία έζησαν, νοιάστηκαν μόνο για τη δόξα και την ευημερία τους. Θεωρούσαν πως ήταν πολιτισμένοι. Ήταν αξιοθρύνητοι, ανάθεμα τους όλους. Η επαναστάτρια Πι Μέντελ έχει τον τελευταίο λόγο στο βιβλίο και μιλάει εξ ονόματος των θυμάτων. Και λίγο πιο πριν λέει: «Ορισμένες φορές έπρεπε να ξεχάσω πως ήμουν γυναίκα, προκειμένου να πετύχω το καλύτερο δυνατό που μπορούσα. Έλεγα ψέματα στον εαυτό μου σχετικά με το πόσο περίπλοκο είναι να είσαι

Σόνταξ, έναν από τους τρεις τόμους των ημερολογίων της που εκδόθηκαν μετά το θάνατό της, γράφει: «Η επιθυμία μου να γράφω είναι συνδεδεμένη με την ομοφιλοφιλία μου. Η ταυτότητά μου είναι το όπλο απέναντι σε μια κοινωνία που με απορρίπτει. Ξαφνικά, συνειδητοποιώ πόσες ενοχές έχω που είμαι queer.

Το πολυσελίδο μυθιστόρημα «Ο εραστής του ηφαιστείου» μεταφράζεται στα ελληνικά από τη Μαρία Μπλάνα. Το πλαισιώνει από δεκάδες επεξηγηματικές υποσημειώσεις, κυρίως για ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, και γοητευμένη από την προσωπικότητα της Σούζαν Σόντακ, την επιλέγει ως παραλήπτρια της ραδιοφωνικής της Καρποστάλ και την προσκαλεί για ένα μαρτίνι και μια βόλτα σε μια υπαίθρια αγορά.

Αγαπητή Σούζαν, σου γράφω από την πολυθρόνα του σαλονιού μου, εκεί όπου μου μετέφρασα το μεγαλύτερο μέρος του εραστή σου, του βιβλίου που μου προοριζόσουν να γράψεις, έτσι είχες πει. Σκέφτομαι όμως γράφοντάς σου πως στην πραγματικότητα κάθομαι σε μια καρέκλα μέσα σε έναν σκοτεινό θάλαμο που φωτίζεται ξαφνικά από το φως ενός προβολέα. Βλέπω απέναντί μου το κόκκινο φωτάκι της κάμερας που κρατάς. Λέω πως δεν είναι carte postal on air αυτό εδώ, αλλά μια συνομιλία on camera, όπως σου άρεσε. Μου έχεις ζητήσει να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, όπως ακριβώς έκανες και με την Έμα, τη μητέρα της, την Ελεονόρα και την Κάθριν. Είσαι μια κάμερα που κρύβει μέσα της ένα κορίτσι, είχες πει. Θυμάσαι? Ξέρω πως έτσι παρακάμπτω τους κανόνες, αλλά αυτό δεν σε πειράζει. Ταιριάζει με τον τρόπο σου να ξεχυλώνεις τη γλώσσα και τη φόρμα, να επεκτείνεσαι πέρα από τις συμβάσεις του είδους, να ισορροπείς ανάμεσα στη λογοτεχνία και στο δοκίμιο, να δοκιμάζεις τα όρια σου. Το βλέμμα σου διαπερνά τον φακό, βαθύ και διεισδυτικό, μου θυμίζει οι φωτογραφίες σου, και σκέφτομαι, όπως όταν σε μετέφραζα, πως έχω το προνόμιο να συνομιλώ μαζί σου. Έχεις πεθάνει, αλλά αν με ρωτούσαν σε κάποια εκπομπή, όπως συχνά τους αρέσει, ποιον θα καλούσα σε δείπνο αν μπορούσα, θα ήσουν μία από τους φανταστικούς μου συνδετημόνες, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που φλερτάρει ανελέητα και είναι ικανή να σαγηνεύσει με 2-3 φράσεις. Άλλωστε, πάντα χρειάζεται σε ένα πάρτι, όπως ακριβώς χρειάζεται και ένας πέτρινος καλεσμένος. Στην περίπτωσή σου, νομίζω τα καλύπτεις και τα δύο, βέβαια. Είσαι άλλωστε ισχυρός χαρακτήρας. Λοιπόν, γράφει. Είμαι η μεταφράστριά σου.

Σούζαν, αν μπορούσα να σε περιγράψω με μια λέξη, θα έλεγα εικόνα. Ο παντοτινός στόχος του βλέμματός σου. Βλέπεις το όποιο θέαμα απαιτεί την απεικόνηση ενός βλέμματος. Αλλά ποια εικόνα αξίζει να παγώσεις το χρόνο, να απαθανατιστεί. Λες πως το δύσκολο είναι να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, η στιγμή που παρουσιάζει κάποιο νόημα, που συνοψίζει την ουσία ενός χαρακτήρα, μιας ιστορίας, ενός συναισθήματος. Η σημαίνουσα στιγμή. Αναρωτιέμαι, τι θα έλεγε σήμερα για την υπερπληθώρα της εικόνας, τη μανία να φωτογραφίζουμε τα πάντα για να τα εκθέσουμε αυτοστιγμή, την αστραπιαία διάχυση της πληροφορίας, την εξίσου αστραπιαία παραμόρφωσή της. Θα έχεις πολλά να πεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντα έχεις πολλά να πεις για τα πάντα. Όμως, τι ειρωνία. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά να πει για σένα. Κάποιοι σε είπαν πολυλογού. Άλλοι σε κατηγόρησαν πως φάσκεις και αντιφάσκεις, πως αλλάζεις τις απόψεις σου με το χρόνο. Εγώ το βλέπω σαν δείγμα ευφυΐας, μάλλον και εσύ. Λιδωρείς όσους μένουν προσκολλημένοι σε μια άποψη. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τους τρόπους των ανθρώπων, λες. Κανένας δεν αλλάζει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και λες επίσης, ελάχιστοι καταφέρουν να δουν αυτό που δεν υπάρχει ήδη μέσα στο κεφάλι τους. Είσαι όμως και λίγο πολυλογού, το ξέρω, γιατί είμαι η μεταφράστριά σου.

Μιλάω για σένα σε βιβλιοπωλεία και έρχονται νέοι άνθρωποι, αλλά και παλιούς σου θαυμαστές. Τους λείπει ένας ζωντανός δημόσιος διανοούμενος, λένε. Συζητάμε το γιατί έχετε εκλείψει. Πασχίζουμε να βρούμε ένα όνομα της εποχής μας που να αγγίζει τα όρια του celebrity όπως εσύ. Δεν τα καταφέρνουμε. Μίλησα, όπως μιλάω τώρα μαζί σου, με παλιές σου σχέσεις και συνεργάτες. «Χρησιμοποιείς τη γλώσσα σαν πολεμιστής που χειρίζεται το όπλο του», μου είπαν. «Μιλάς σαν να παίζεις σκάκι και είσαι πάντα τρεις κινήσεις μπροστά». «Πώς το πες αυτό? Θέλεις τον κόσμο εις διπλούν? Θέλεις τα πάντα?» «Δεν μου κάνει εντύπωση. Πολύς ο πόθος. Λίγος ο χρόνος. Το λες και ως καβαλιέρες στον εραστή. Όταν ένα πάθος αρχίζει να σε απογοητεύει, είναι απαραίτητο να δημιουργείς ένα άλλο, γιατί όλη η τέχνη του να ζεις τη ζωή σου σχετικά καλά έγκυται στο να φροντίζεις να παραμένεις ενθουσιώδης για το κάθε τι. Μόνο έτσι μπορείς να πλεύσεις, αποφεύγοντας επιδέξια τις δύνες της μελαγχολίας. Βοηθάει και μια δόση ειρωνίας. Είναι άλλωστε η άλλη όψη της μελαγχολίας. Δεν μετράω τις λέξεις μου. Οποιοδήποτε νούμερο κάνει τη ζωή πολύ πιο σύντομη από όσο θα έπρεπε να είναι. Το είπες και αυτό. Χαμογελάω όταν το σκέφτομαι. Κάθε φορά που μετράω στόχους και κουότα και KPIs στην κανονική δουλειά μου. Φανταζόμαι το ξέρεις, Σούζαν, πως ακόμα και η δική σου μεταφράστρια δεν βιοπορίζεται μεταφράζοντας. Της μετράει για μένα το word count. Και μάντεψε. 666 λέξεις ως τώρα, όσες και οι σελίδες του βιβλίου μας. Επίτρεψέ μου να θεωρώ τον εραστή και δικό μου πια. Στο είπα πως δεν είναι carte postal, μακρηγορώ, μα ξέρω πως δεν είσαι και τόσο ενάντια στην ερμηνεία στην πραγματικότητα. Κλείσε την κάμερα, Σούζαν. Πάμε στο Russian Samovar για ένα μαρτίνι. Να διαφωνήσουμε για τα πάντα. Να καταπολεμήσουμε την απάθεια. Πάμε σε μια υπαίθρια αγορά. Να ψάξουμε την ομορφιά. Να μεθύσουμε και να φωνάξουμε. Ανάθεμά τους. Όλους.

Αυτό που οι άνθρωποι θαύμαζαν τότε ήταν μια τέχνη, της οποίας το μοντέλο ήταν αυτό της κλασικής περίοδου, που ελαχιστοποιούσε τον πόνο του πόνου. Έδειχνε ανθρώπους ικανούς να διατηρούν την ευπρέπεια και την ψυχραιμία τους, ακόμη και όταν υπέφεραν μνημειώδη δεινά. Εμείς θαυμάζουμε στο όνομα της ειλικρίνειας, τηρούν την ευπρέπεια και την ψυχραιμία τους, ακόμη και όταν υπέφεραν μνημειώδη δεινά. Εμείς θαυμάζουμε στο όνομα της ειλικρίνειας,

0: Μαρία Μπλάνα, γιατί επέλεξες τη Σούζαν Σόντακ να στείλεις την καρποστάλ σου?
1: Την επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί μεταφράζοντάς την γνώρισα μια πτυχή της και πραγματικά αυτό με εντρίγκαρε να γνωρίσω περισσότερο την προσωπικότητα αυτή. Μια γυναίκα έτσι αμφιλεγόμενη, πολύ έντονη δημόσια προσωπικότητα, μια γυναίκα που θα είχε πάρα πολλά να πει σήμερα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και πραγματικά η Κάρτ Ποστάλ ήταν μια αφορμή να συστηθούμε λίγο καλύτερα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο πιο προσωπικά. Οπότε πραγματικά ήταν μια ευκαιρία να τη γνωρίσω καλύτερα.

0: Η Μαρία Πλένα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε νομική και αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό. Ποίηματα, άρθρα και μεταφράσεις της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή λογοτεχνικά περιοδικά. Εκτός από τη Σούζαν Σόντακ, έχει μεταφράσει Κάρολο Ντίκενς, τα χαρτιά υιοθεσίας της σκοτσέζας ποιήτριας Τζάκι Κέι και το θεατρικό έργο Έκβους του Πίτερ Σάφερ. Το 2020 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή Αστικών Χαϊκού με τίτλο «Στη ρογμή του τσιμέντου, η πόλη με τον τρόπο του χαϊκού», που συμπεριλήφθηκε στη βραχία λίστα βραβείων Ζαν Μορεάς και κρατικών βραβείων πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή. Η Μαρία Μπλάνα ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Καρποστάλ της στη Σούζαν Σόντακ. Επέλεξε να ακούσουμε Δημήτρη Σωστακόβιτς, String Quartet, αριθμός 8, έργο 110, το τρίτο μέρος Αλεγρέτο, και Benjamin Britten, το δεύτερο μέρος Playful Pizzicato της Συμφωνίας αριθμός 4. Επίσης ακούστηκε μουσική της Χάνια Ράνια από το άλμπουμ Nostalgia. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζιπροκοπίου προς Κλαρίσε Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο

0: στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Κοντσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα σε ντο μείζωνα με αριθμό καταλόγου Κέχελ 299 του Μότσαρτ. Μαρκ Γκρόουελς στο φλάουτο, Γκιζέλ Χέρμπερτ στην άρπα και το σύνολο Le Violon du Roi διευθύνει ο Μπέρναρ Λαμπαντί.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα σε ντο μείζωνα, αριθμός καταλόγου Κέχελ 299 του Μότσαρτ. Μαρκ Γκρόουελς, φλάουτο, Γκιζέλ Χέρμπερτ, άρπα και το σύνολο Le Violon du Roi διεύθυνε ο Μπερνάρ Λαμπαντί.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Αγγίν.
3: Those who are dead are not dead. They're just living in my head.
2: Четыре. Пять. Шесть.
3: Rio San Fengari.
2: Восемь.
3: Сандала.
2: Девять. Десять. Одиннадцать.
3: Адъязма.
2: Двенадцать. Десять.
4: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
5: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
6: Ξέσπασε μπόρα ξαφνική. Συμβαίνει τελευταία συχνά στην πόλη αυτή, που οι βροχές ήταν αραιές και κρατούσαν λίγο, να έρχονται θύελλες. Μετά ακούς πουλιά που τυτιβίζουν δυνατά, και πάντα εκεί σκέφτομαι τις ψυχές. Αν υπάρχουν κάπου εδώ, θα ψάχνονται να βρουν η μία την άλλη ή να βρουν τη ζωή. Δε σου έλεγε χρόνια τώρα, αλλά κατά τόσο στέλνει σημάδια. Κάθε Αγίου Πνεύματος σου ψιθύρισε, αναθαρούν οι ψυχές. Και οι καρδιές, ρώτησες κι εσύ ψιθυριστά. Πάλι τα μπέρδεψες και καλά κάνεις. Ανάμεσα σε καρδιά και ψυχή κρύβεται το άφατο. Αυτό που θα μας βοηθήσει να επιμείνουμε όσο και να μεγαλώσαμε, όσο και να φύγαν πολλοί, όσο και να μη στέλνουν όλοι σημάδια για το μετέπειτα.

Έπρεπε να έχω ζήσει άλλες ζωές. Διαφορετικά, γιατί τόση τρομάρα? Οι προηγούμενες υπάρξεις είναι η μόνη δικαιολογία του τρόμου. Μόνο οι Ανατολικοί κατάλαβαν κάτι για την ψυχή. Προηγήθηκαν από μας και θα επιζήσουν από μας. Γιατί εμείς οι μοντέρνοι καταργήσαμε τα προσκυνήματά μας? Εξιλεώνουμε σε μία μόνο ζωή το άπειρο γίγνεσθε. Γράφει ο Σιωράν και γίνεται φανερό πως μόνο η πεποίθηση της ύπαρξης της ψυχής, μιας ψυχής που δεν φοβάται το θνητό μέρος μας, μπορεί να μας κάνει να ζούμε ουσιαστικά, δίχως να χρειάζεται να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τον τελικό θάνατο. Γιατί μάλλον δεν υπάρχει έτσι όπως τον φοβόμαστε.

άντρας. Αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα αυτός εκεί ποιος είναι από τα λοπλάι σου? Ρωτάει ο T.S. Eliot και απαντάει. Εκείνος που ήταν ζωντανός είναι τώρα πεθαμένος. Εμείς που ζούσαμε τώρα πεθαίνουμε. Όταν μετρώ, είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω μπροστά τον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου. Και πίστεψες πως κανείς ποτέ δεν έφυγε, αν τον αγάπησαν πολύ.

κρατάω μια φωτογραφία, κλεμμένη. Ένα βραχιόλι που κόπηκε. Ένα φαξ παλιό που σβήνει και κάθε τόσο το φωτοτυπώ. Ένα μήνυμα στο μικρό πρίγκιπα που σβήστηκε στη μετακόμιση. Και κάτι γράμματα που δεν ξανάνοιξα. Και τα βιβλία. Δεν είναι πολλά αυτά που κρατώ. Όχι. Είναι. Παντού γύρω μου. Ίσως αυτό να είναι ψυχή. Γιατί είμαι πεισμένος πως τα πράγματα, οι ύλοι, έχουν ψυχή.

0: Μπορεί να αποτύχει, έλεγε το τραγούδι, όχι ως απειλή, ούτε ως σιγουριά, μόνο ως φόβος. Φόβος που πρέπει να νικήσει κανείς. Πώς? Ζούμε αληθινά, γράφει ο Μέτερλινγκ, μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνουν ίχνη.
1: Followers of evil thieves, worse.

0: humanity's in trouble, trouble, trouble.
1: Γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες? Ήδη σήμερα υπάρχουν αυτές που ζουν και αυτές που δεν ζουν καθόλου, αυτές που δεν έζησαν ποτέ και αυτές που δεν θα ζήσουν ποτέ. Τι θα απέμενε λοιπόν από εκείνες που δεν υπήρξαν καθόλου? Γράφει ο Μέτερλινγκ σε όσους αναρωτιούνται για τη διάρκεια και για τον τρόπο.

Yeah, who stole the order now of the emperor's law? Ζούμε αληθινά. Έχουμε ζήσει αληθινά μόνο σε ό,τι αγαπήσαμε.

0: Ποιος άλλαξε τη σειρά όσων περίμενες ή όσων ήξερες? Πού κρύβονται οι ψυχές, αν υπάρχουν, ξαναρώτησες. Και η απάντηση του Μέτερλιν. Το αόρατο δεν υπάρχει. Τα πάντα πρέπει να είναι ορατά. Είναι θέμα ματιού ή φακού. Αν ο άνθρωπος ζήσει ακόμα μερικούς αιώνες, θα δει αυτό που ονομάζουμε ψυχή ή πνεύμα. Θα δει ίσως και το Θεό. Εν τω μεταξύ, αρχίζει να διακρίνει δονήσεις, κομμάτια, άτομα και ηλεκτρόνια. Άρα ο Μέτερλιν υπονοεί ότι η τέχνη συνεχίζει πάντα να τροφοδοτείται από τη θεολογία. Και το πιστεύεις. Θα καταφέρει κάποτε ο άνθρωπος να βρει αυτό που λέμε ψυχή? Και ποιος θα είναι ο ήχος μιας ψυχής?
1: 1, 2, 3.

Ζούμε ανάμεσα σε αόρατα, δηλαδή ανάμεσα σε όντα που δεν βλέπουμε πια, που δεν βλέπουμε ακόμη και που δεν θα δούμε ποτέ. Θα έπρεπε από καιρό σε καιρό να ανανεώνει κανείς τα μάτια του ή να τους θυμίζει πως είναι τυφλά. Είδεμη, η ζωή περνάει μέσα στο κενό ή πλάι σε πραγματικότητες. Έγραψε ο Βέλγος Σέξπιρ, δείχνοντάς σου πως τα όρια ζωντανών και φευγάτων είναι ακόμα πιο ρευστά από όσο νιώθεις τη νύχτα, στα όνειρα.

ψυχή που αγαπάει ή με την ψυχή αγαπάει κανείς. Διαπιστώνω ότι στα όνειρά μου οι νεκροί με επισκέπτονται συχνότερα από όσο οι ζωντανοί, αλλά ποτέ ως νεκροί. Μήπως η ασυνείδητη ζωή μας, που είναι η ουσιαστική ζωή μας και που δεν είναι πια πειθαρχημένη, περιορισμένη και βασανισμένη από το λογικό, αγνοεί το θάνατο ή δεν τον λαμβαίνει υπόψη της?

0: ζούμε αληθινά. Έχουμε ζήσει αληθινά μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνουν ίχνη, επιμένει ο Μέτερλινγκ. Και ο Στάινερ στην νοσταλγία του απόλυτου. Το μικρό βιβλίο «Πέραν της αρχής της ειδονής» είναι ένα από τα πλέον εξαιρετικά γραπτά τεκμήρια στην ιστορία της δραματουργικής φαντασίας της Δύσης. Διατυπώνει, κι ας μην το ξεχνάμε, ελάχιστα μόνο μεγαλοφυή πνεύματα είναι σε θέση να το πράξουν, ένα μύθο για το νόημα της ζωής που με τον περιεκτικό χαρακτήρα του και το μεταφορικό κύρος του δεν υστερεί σε τίποτα από αυτούς που παραλάβαμε από συλλογικές αρχαίες πηγές. Δύο θεότητες, δύο θεοί, δύο κυρίαρχοι παράγοντες κυβερνούν και διαιρούν την ύπαρξή μας, εξηγεί ο Φρόιντ. Ο έρωτας και ο θάνατος. Ο έρωτας και ο θάνατος, ελληνικά γραμμένο στο κείμενο.
1: Άλλο

0: «Ο έρωτας και ο θάνατος», εξηγεί ο Φρόιντ. Η μεταξύ του σύγκρουση καθορίζει τους ρυθμούς της ύπαρξης, της αναπαραγωγής, της σωματικής και ψυχικής εξέλιξης. Όμως, στο τέλος, αντίθετα από κάθε διαισθητική ενστικτόδη προσδοκία, αντίθετα από όλες τις ελπίδες μας, ο πιο δυνατός, αυτός που βρίσκεται πιο κοντά στις ρίζες του ανθρώπου, δεν είναι ο έρος, αλλά ο θάνατος. Εν τέλει το είδος δεν αγωνίζεται για την επιβίωση και τη διαιώνιση, αλλά για την ανάπαυση, την τέλεια κινησία. Στο οραματικό φροηδικό πρόγραμμα, η έκρηξη της οργανικής ζωής που οδήγησε στην ανθρώπινη εξέλιξη ήταν ένα είδος τραγικής ανομαλίας, μια σχεδόν μοιραία υπερβολή. Συνοδεύτηκε από άφατο πόνο και οικολογική ερήμωση. Αυτό το ξεστράτισμα της ζωής και της συνείδησης αργά ή γρήγορα θα λάβει τέλος. Μια εσωτερική εντροπία έχει τεθεί σε λειτουργία. Η δημιουργία θα συναντήσει ξανά τη γαλήνη, καθώς η ζωή θα επανέρχεται στη φυσική κατάσταση της ανόργανης ύλης. Η λίμπιντο βρίσκει την ολοκλήρωσή της στο θάνατο. Γράφει αναλύοντας το Φρόιντ ο Τζορτζ Στάινερ.
1: It's called edge guitar.
2: Of course it is. For the knob that is the edge.
1: Yeah. One, two.
0: Γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες, επέμεινε να ρωτάει. Ήδη σήμερα υπάρχουν αυτές που ζουν και αυτές που δεν ζουν καθόλου. Αυτές που δεν έζησαν ποτέ και αυτές που δεν θα ζήσουν ποτέ. Τι θα απέμενε λοιπόν από εκείνες που δεν υπήρξαν καθόλου? Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς να έχουν γεννηθεί?

0: Right through my bones, is there a home where you can stay?
1: Απευθυνόταν σε μια ψυχή χωρίς σώμα και έλεγε «Έλα να μείνεις στο δικό μου» και το εννοούσε. Ονομάζουμε ψυχή εκείνο το οποίο δεν φτάνει ως στοχασμός μας. Γι' αυτό τα σύνορα της ψυχής μας είναι κινητά, όπως τα σύνορα μιας χώρας την οποία κατακτούμε σιγά σιγά. Γράφει ο Μέτερλινγκ, διευρύνοντας τα όρια τόσο που να χωρέσουν ότι λείπει.

φανερό όμως πως τα φυτά και από τα ζώα μερικά έντομα ζουν και αφού τα τεμαχίσουν, σαν τα μέρη να έχουν ως προς το είδος και όχι ως προς τον αριθμό την ίδια ψυχή. Γιατί καθένα από αυτά τα μέρη έχει αίσθηση και κινείται στο χώρο για κάποιο χρόνο. Στο κάθε μέρος όμως καθόλου δεν πάβουν να υπάρχουν όλα τα μέρη της ψυχής και οι ψυχές να είναι ομοειδείς μεταξύ τους και με τη συνολική ψυχή. Γιατί μεταξύ τους τα μέρη της ψυχής δεν χωρίζονται, ενώ στο σύνολό της η ψυχή είναι διαιρετή. Φαίνεται πως και η αρχή που υπάρχει μέσα στα φυτά είναι είδος ψυχής. Γιατί μόνο αυτή η αρχή είναι κοινή και στα ζώα και στα φυτά. Και η ίδια διακρίνεται από την αρχή της αίσθησης. Χωρίς αυτή όμως, κανένα «ον» δεν έχει αίσθηση. Κλείνει ο Αριστοτέλης το «περί ψυχής», εντοπίζοντας την αόρατη ψυχή σε κάθε μας κίνηση.

Έτσι και εμένα χάθηκε η ζωή μου. Έτσι με βρήκε ο θάνατος. Όχι, μες στο παλάτι δεν με πέτυχε η θεά, που σημαδεύοντας καλά βρίσκει παντού το στόχο της. Δεν πήγα από τα πυκνά δικά της βέλη, μήτε και πέσε πάνω μου αρρώστια μισητή, αυτή που μαραζώνει το κορμί του ανθρώπου και βγάζει την ψυχή του. Μόνο ο πόθος μου για σένα, το ξύπνιο σου μυαλό, λαμπρέ Οδυσσέα, για την ευγενική σου καλοσύνη, αυτά μου στέρισαν τη γλύκα της ζωής. Τόσα μου είπε, όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα την ψυχή της να αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω πάνω μου, και τρεις φορές μέσα από τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν το όνειρο, μου πέταξε. Και μου είπε, αυτή είναι η μοίρα των βρωτών. Όταν κάποιος πεθαίνει, δεν συγκρατούνε πια τα νεύρα του, τις σάρκες και τα κοκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαμπαδιάζει, αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του οστά. Μόνο η ψυχή πάει πέταξε, σαν όνειρο, και φτερουγίζει. Είπε η ψυχή της μάνας στον Οδυσσέα, στην Αίκια, στην 11η ρεψοδία της Οδύσσειας. Και σαν ψυχή που πέταξε, σαν όνειρο που φτερουγίζει, φαντάστηκες να διαδραματίζεται το επέκεινα.

Αυτός ο ξαφνικός φόβος που πετάγεται από το πουθενά, που αυξάνεται μέσα μας και βεβαιώνει το ξεριζωμά μας, δεν είναι ψυχολογικός, δεν ανήκει τελικά σε αυτό που αποκαλούν ψυχή. Σε αυτήν αντιχούν τα βάσανα της εξατομίκευσης, η παλαιά μάχη του χάους με τη μορφή. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις στιγμές που η ύλη αντιστεκόταν στον παντοδύναμο, γράφει ο Σιωράν, παρακινώντας μας να συμφιλειωθούμε, μου ότι είναι μια ψυχή και κυρίως η δική μας.

και ένα βράδυ σκοτεινό, βράδυ πικραμένο, καθώς είχα κουραστεί να σε περιμένω, δίχως λέξη να μου πει, γύρισε στην πάντα, σφάλισε τα μάτια του και έσβησε για πάντα.

0: Sim.
1: Οι ψυχές των νεκρών είναι οι άειλες μορφές των πριν ζωντανών σωμάτων. Μοιάζουν καθόλου με τα σώματα των τελευτικότων. Τους λείπει όμως το πιο πολύτιμο. Η σάρκα του ζωντανού ανθρώπου και το παλώμενο αίμα της ζωής του. Διψούν για ζωή, διψούν για αίμα, ποθούν να νιώσουν όπως ένιωθαν στον πάνω κόσμο και να αποκτήσουν και πάλι τη χαμένη χαρά της ζωής, δηλαδή τη χαμένη χαρά του σώματος. Μαζί με τη ζωή τους λείπει η καθαρότητα των αισθήσεων, η πλήρη συνείδηση και ο νους. Τη στιγμή του θανάτου, καθώς η ζωτική ενέργεια εγκαταλείπει τα οστά, ένα ομοίωμα του σώματος πετά μακριά, άπιαστο σαν όνειρο. Οδύσσια. Οι ψυχές των πεθαμένων δεν είναι παρά το αρνητικό της φαντασιακής φωτογράφησης των ζωντανών σωμάτων.

4 αιώνες αργότερα, η αντιστροφή στη σχέση σώματος και ψυχής είναι πλέον ολοκληρωμένη. Ο Πλάτων στο Φέδωνα θεωρεί ότι σκοπός της ζωής είναι η προετοιμασία για το θάνατο, η μελέτη θανάτου, και ότι ο αληθινός άνθρωπος βρίσκεται πια όχι στο σώμα, αλλά στην ψυχή.

Καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου, στο Φέδωνα, η ψυχή παρουσιάζεται να ανήκει στον άνθρωπο, αλλά να μην ταυτίζεται με αυτό. Λέει ο Σωκράτης, ο άνθρωπος πεθαίνει και διαλύεται, αλλά η ψυχή που ανήκει στον αποθανόντα παραμένει αθάνατη. Ότι είναι ο άνθρωπος, το οφείλει πλέον αποκλειστικά στην ψυχή. Το σώμα ακολουθεί στον εδώ κόσμο, ως είδωλο, την ψυχή. Όπως η ομηρική ψυχή ακολουθούσε κάποτε το είδωλο εκείνο, αλλά εμφανιζόταν καθαρά, ως σκιά και ως όνειρο, μόνο τη στιγμή του θανάτου. Γράφει ο Σπύρος Ράγκος, αναζητώντας την ψυχή, από την Ιλιάδα, έως τους Ορφικούς και τους Πυθαγόριους, που έψαξαν τρόπο ώστε οι ψυχές να μοιηθούν σε μια ζωή αιώνια, δίχως όρια. Κανείς δεν ξέρει αν τα κατάφεραν, ούτε κανείς ανησυχεί όσο ζει. Γι' αυτό, γιατί μόνο παύοντας να ζούμε, παύουμε και να πεθαίνουμε.

0: όταν γύρω νυχτώνει.
1: Γιατί όλες οι ψυχές να είναι αθάνατες, γράφει ο Μέτερλιν, και που αρχίζει το πνεύμα και που τελειώνει η ύλη. Τα σύνορα της ψυχής μας είναι κινητά, γιατί ψυχή ονομάζουμε εκείνο το οποίο δεν φτάνει ο στοχασμός μας. Ζούμε αληθινά, έχουμε ζήσει αληθινά, μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Μόνο σε αυτά μένουν τα ίχνη. Και εδώ ένιωσες πως όλη η συζήτηση για την ψυχή, για την αιωνιότητα, για την αθανασία, στο ίδιο πράγμα καταλήγει, στο φόβο του θανάτου. Και ανακούφιση είναι άμεση αν βρει τρόπο κανείς να απαλλαγεί με μιας από κάθε προσδοκία για το μετέπειτα, αν συνεχίσει τη ζωή του ως έρευνα που αργά τον οδηγεί σε όσα δεν είδε, όπως Θεό, ψυχή, πνεύμα και τα λοιπά. Προς το παρόν, ας συνεχίσει κανείς με ό,τι μπορεί.
2: Ό,τι μπορείς από τον ερωτά μου αυτόν. Ό,τι μπορείς, φέρε με πίσω απόψη.
1: Λοιπόν, δεν παραδέχτηκα ποτέ το θάνατό σου και δεν θα το παραδεχτώ. Κι αν όλοι σου μιλούν σαν να έχεις... Όχι, δεν θέλω να το πω. Σαν να μην είσαι εδώ. Έτσι σου μιλούν. Εγώ θα σου μιλάω σαν να λείπεις. Σαν να πρόκειται να γυρίσεις όπου να είναι. Ελπίζω γρήγορα πια. Τόσες φλογίτσες άναψα. Θα ήθελα να έρθεις να μου πεις τι έμαθες. Πώς είναι ο θάνατος από εκεί. Αν τον φοβάσαι ακόμα. Αν άλλαξαν μέσα σου όσα σε τρόμαζαν και απέφευγες. Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν φεύγουν από αυτό που ζούμε εδώ. Αν νιώθεις πως τόσα χρόνια κάνω βλακίες. Αν πρόδωσα αυτό που ήλπισες σε μένα. Αν προλαβαίνω να διορθώσω ότι. Αν ένιωσες πως αγάπησα. Αν θα ξανάρθεις. Ή αν ξανάρχεσαι όπως το νιώθω κάθε τόσο. Και αν οι ψυχές μπορούν να αγαπιούνται αληθινά και δίχως όρια.

No One But You θα πει πως και ψυχή ακόμα ξεχωρίζεις, υπάρχεις, μπορείς, σ' ακούμε, σου μιλάμε και σε θυμόμαστε. Κι ίσως αυτή να είναι η απάντηση σε όσους συνεχίζουν να ψάχνουν την άνοιη ψυχή. Αυτό το περαστικό που εμφανίζεται την ώρα του θανάτου στον Όμηρο, αυτό που ζει μαζί μας, μας κινεί και συνεχίζει μετά από μας, όπως το είπαν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ή αυτό που μπορεί να μοιείται και να διεκδικήσει κάθε είδους αθανασία, όπως συνέβαινε στους Ορφικούς και στους Πυθαγόριους. Σίγουρα είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πιει νερό της λύθης, και σίγουρα παραμένει άπιαστο, ευτυχώς.

0: η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως ξέσπασε μπόρα ξαφνική. Συμβαίνει τελευταία συχνά στην πόλη αυτή που οι βροχές ήταν αραιές και κρατούσαν λίγο. Άρχονται θύελλες ξαφνικές. Μετά ακούς πουλιά που τετιβίζουν δυνατά και πάντα εκεί σκέφτομαι τις ψυχές. Αν υπάρχουν κάπου εδώ, θα ψάχνονται να βρουν η μία την άλλη ή να βρουν τη ζωή. Δεν μου λέγες χρόνια τώρα, αλλά κάθε τόσο έρχονται σημάδια. Κάθε Αγίου Πνεύματος σου ψιθύρισε, αναθαρούν οι ψυχές. Και καρδιές ρώτησες κι εσύ ψιθυριστά. Πάλι τα μπέρδεψε, σου είπε, και καλά κάνεις. Ανάμεσα σε καρδιά και ψυχή κρύβεται το άφατο. Αυτό που θα μας βοηθήσει να επιμείνουμε, όσο και να μεγαλώσαμε, όσο και να φύγαν πολλοί, όσο και να μη στέλνουν όλοι σημάδια για το μετέπειτα. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία για ψυχές ακούστηκαν Another No One, Σουέντ, εις μνήμην Αλκινός Ιωαννίδης, Love Too Soon, PJ Harvey, Who Changed the Order, Μάνα, από τη συλλογή του Φίλιπ Στάρκ για καρδιές και ψυχές, Dead End με τους Γιάννης, Μότσαρτ, Τη Γάμη του Φίγκαρο, η Άρια της Μπαρμπαρίνα, Ιβόν Κένι, Σαμιόλ Ράμι. Πάλι καλά, Νάλισσα Γκριν. Πέρασε η ψυχούλα μου του Νικού Ξηδάκη, όπως ακούγεται στη μανία του Γιώργου Πανουσόπουλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μόνακι Ξίκα Μπόγκα. Every Breaking Wave You Two. Waves, Καμίλ. Τέλος δεν υπάρχει εδώ. Νίκος Κυπουργός, Αφροδίτη Μάνου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, από το Οξυγόνο των Ρέπα Παπαθανασίου. MK1, Radiohead. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι από τις γειτονιές του Φεγγαριού, Μάνος Χατζηδάκης, Φλέριντα Ντονάκη. Χέντλ, Ρινάλντο, Λάσα και ο Πιάντζα, Εύα Μάλλας, Τοντλεύσκα, Ντερεκλή Ρέιτζιν, Κριστόφ Ρουσέ. Όταν γύρω νυχτώνει, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιάννης Καλαμίτσης. Our Hearts Condemn Us, Joseph Van Wissem και Skerl από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmus. No One But You, Only Good I Young, Queen Morrissey. Ο Γιώργος Μουσχίδης και η Έλληνα Μπέτη διάβασαν Καριωτάκη και Καπαπικαβάφ. Οι μεταφράσεις του Μέτερλινγκ ήταν της Χαράς Μπακονικόλα, του T.S. Eliot, του Γιώργου Σεφέρη, της Οδύσσιας, του Δημήτρη Μαρονίτη, του Αριστοτέλη, του Γιώτα Σίγμα Χριστοδούλου, του Σιωράν, της Σοφίας Μωραΐτη Καπετσόνη και του Στάινερ, της Παλμύρας Σμυρίδου.
0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
2: Παντού,
0: πουθενά,
2: όπου να είναι.
1: Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελαός Καραμαγκιόλης.

0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10.
1: Είχα τα χέρια μου μπροστά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Φάκτορι, ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, μια έννοια, συνήθως αρχίζοντας και μοδεύοντας προς την ολοκλήρωση έναν θεματικό κύκλο. Στον κύκλο της τέχνης είμαστε εδώ και αρκετές εβδομάδες και σήμερα θα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο μιας μακρύτερης σειράς. Δεύτερο που αφορά στη μουσική, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν στα εικαστικά, οπότε θα συστήσω τους καλεσμένους μου για όσους δεν είχαν ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο. Στοιχίζω με τη Στέλλα Κουρμπανά, δηλαδή τη Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών, στο οποίο περιλαμβάνεται και το αρχείο. Το μάθα καλά,
3: πολύ σωστά.
2: Καλώς ήρθατε πάλι.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Και ο κύριος Κώστας Καρδάμης, καθηγητής ιστορίας νεοελληνικής μουσικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μας μιλάει από την Κέρκυρα.
4: Να είστε καλά.
2: Άρα τηλεφωνικά. Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Να προσθέσω και στις ιδιότητες ότι είμαι και έφορος του αρχείου της Παλαιάς Φιλαρμονικής, της ιδρυμένης το 1840.
2: Οπότε 1840,
4: είμαστε τρόπο και εκεί συνάδελφοι με τη Στέλλα.
2: Ωραία. Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα μιλήσουμε για θεσμούς σε αυτόν εδώ τον τόπο, ξεκινώντας από την αρχή της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους, διότι πριν τώρα δεν ήταν θεσμοί κρατικοί, ας πούμε, ας το πιάσουμε σαν όριο, το προτείνω, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο ή αδόκιμο, αν υπήρχε κάτι δηλαδή πριν που θα έπρεπε να το ξέρουμε και που μπορεί να πατήσαμε και πάνω ή δεν πατήσαμε κακώς.
4: Ένα που μου έρχεται ας πούμε στο μυαλό είναι ότι στην Κρήτη τον 17ο αιώνα υπήρχαν σχολές ψαλτικής επιδοτούμενες από τη Βενετσιάνικη Διοίκηση, από το Δόγη μάλιστα απευθείας, αλλά ψαλτικής ορθόδοξης. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε είναι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έτσι, και πάντοτε υπήρχε μια ας το πούμε σχέση λυκοφιλίας μεταξύ Βενετίας και Καθολικής Εκκλησίας, οπότε εδώ μιλάμε ναι μεν επιδοτούμενη περίπτωση, αλλά από πολιτική ας το πούμε από πίσω προαίρεση. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στο πλαίσιο του νέου ελληνικού κράτους, έτσι, που είναι στην άλλη άκρη.
2: Ωραία, είναι μια χαρά παράδειγμα αυτό, μπορεί να είναι στην άλλη άκρη, αλλά είναι ένα προϋπάρχον συμβάν σε αυτόν εδώ τον τόπο που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή. Γι' αυτό λέω, πέρα από αυτό έχουμε κάτι άλλο. Το σημειώνουμε αυτό στην Κρήτη.
4: Άμα θέλουμε να μείνουμε στα πλαίσια...
2: Πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους δηλαδή.
4: Εδώ όμως έχουμε μια παράλληλη κατάσταση που ονομάζεται Επτάνησα. Έτσι. Μην το ξεχνάμε ότι μέχρι το 1864 τα Επτάνησα δεν
2: είναι
4: ήταν
2: ελληνικής
4: κυριαρχίας. Του ελληνικού βασιλείου, έτσι, που ήταν τότε. Ήταν ένα αυτόνομο κράτος, το Ιόνιο κράτος, υπό Βρετανική προστασία. Το οποίο κάποια στιγμή έχουν όλες αυτές την ανάγκη να αυτονομηθεί μουσικά και σε επίπεδο εκτελεστών και συνθετών, δεν κάνει κάτι στο πλαίσιο μιας κρατικής μέρημνας, έτσι, αλλά δημιουργεί φορείς ιδιωτικούς. Αυτοί είναι οι διάφοροι φιλαρμονικοί οργανισμοί, έτσι, διαφιλαρμονικοί φορείς. Η πιο εξωστρεφής προσέγγιση αυτού του φαινομένου είναι, όπως ξέρετε, οι μπάντες, που είναι ένα από τα πολλά μουσικά σύνολα, αλλά επειδή ακριβώς έχει παρουσία έξω από τους φορείς, γίνεται συνώνυμο. Μάλιστα έχουμε και αυτό το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, ότι να είμαστε οι μόνοι οι οποίοι όταν λέμε φιλαρμονική εννοούμε μπάντα. Ας πούμε μια φιλαρμονική εταιρεία, η Φιλαρμονική Εταιρεία Λονδίνου δεν είναι μια μπάντα, έτσι. Είναι μια ορχήστρα και ένας συναυλιακός οργανισμός. Όπου ακριβώς επειδή υπήρχε η ανάγκη όμως μουσικής ακρόασης, εδώ έχουμε ένα ας το πούμε αλληλοτροφοδοτούμενο φαινόμενο. Υπάρχει ανάγκη μουσικής ακρόασης, δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις και τέτοια έτσι τότε. Άρα λοιπόν πώς θα γίνει, πρέπει να δημιουργήσω μουσικούς. Πώς δημιουργούν μουσικούς, εκπαιδεύοντας μουσικούς. Άρα τι δημιουργώ δομές εκπαίδευσης. Μάλιστα η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκίδας για παράδειγμα, το πρώτο καιρό έχει οργανωμένες σχολές εγχόρδων και φωνητικής και σε δεύτερη φάση φάση. Μετά από ένα οχτάμινο, δεκάμινο αρχίζει να δημιουργεί την μπάντα της. Mm-hmm. Έτσι. Και άρα λοιπόν δημιουργώ μουσικούς, πώς δημιουργώντας δομές διδακτικές, εκπαιδευτικές, οι οποίες μέσα στο πλαίσιο τους αυτό δίνουν και μουσικές εκδηλώσεις, σε ποιους δίνουν, στους συνδρομητές. Είναι συνδρομητικοί οργανισμοί, έτσι, ψυχαγωγικοί και στην προκειμένη περίπτωση συναυλιακοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί.
2: Μάλιστα. Αυτά τα έχουμε στην Κέρκυρα.
4: Ολοκληρώνεται ο κύκλος. Ναι. Όχι μόνο σε όλα τα
2: επτάνησης. Ναι.
4: Αλλά είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Όπως και το Οδείο Αθήνων είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Μην το ξεχνάμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Mm-hmm. Έτσι. Ναι.
4: Έχει από πίσω τη δομή ενός σωματείου, κανονικά. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρωτοστατεί ιδιωτική πρωτοβουλία και έρχεται και καλύπτει τις... Τη μη διάθεση, τη μη δυνατότητα, σε δεύτερο πλάνο υπάρχουσα διάθεση για μουσική εκπαίδευση, έτσι, από την πλευρά του κράτους.
0: Με εξαίρεση βέβαια πριν από το κράτος, την περίπτωση του Καποδίστρια.
4: Ακριβώς εκεί θέλω, σωστά.
0: Συγγνώμη αν ήθελες να φτάσεις εκεί.
4: Όχι, πες το.
0: Ο οποίος ακριβώς μετά την Επανάσταση φρόντισε στα ορφανοτροφεία και το κεντρικό σχολείο της Έγινας να εισαγάγει το μάθημα της μουσικής και για τον λόγο αυτό φρόντισε να στείλει μουσικό στην Αγία Πετρούπολη για να διδαχθεί τη μουσική και να εκπαιδεύσει τον καθηγητή της μουσικής και στη συνέχεια να γραφτεί στα ελληνικά μια θεωρία της μουσικής, η πρώτη θεωρία της μουσικής γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, 1830, εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Έγινα.
2: 1830.
0: Νικόλαος Φλογαΐτης, ο Φιλικός.
2: Ο Φιλικός. Μέλος φιλικής εταιρείας.
0: Μέλος φιλικής
2: και έμπορος στο επάγγελμα, αλλά πολύ καλλιεργημένος.
0: Ήταν δικαστής.
2: Δικαστής.
4: Νομικός, ακριβώς.
0: Και έγραψε την
2: ναι,
0: πρώτη.
2: Ναι, εξελίσσεται σε δικαστή με τον Καποδίστρια.
0: Και έγραψε την πρώτη. Για να μην ξέρω, δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι. Έγραψε την πρώτη θεωρία της μουσικής ακριβώς για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Και αυτό τι δείχνει ότι ο φωτισμένος αυτός άνθρωπος είχε αντιληφθεί ότι η μουσική πρέπει να υπάρχει στην παιδεία.
2: Στην εκπαίδευση
0: των ανθρώπων από την πολύ μικρή ηλικία ως εκπαιδευτικό κομμάτι, όχι απαραίτητα για να γίνει κάποιος μουσικός, για να καλλιεργήσει.
2: Όπως μαθαίνει η γραμματική. Ακριβώς. Δηλαδή και η ιστορία. Ακριβώς. Και αρχαία. Ακριβώς. Και νέα.
4: Και αν μου επιτρέπετε, το συγκινητικό με την κίνηση του Καποδίστρια ήταν και το εξής. Τότε ο Καποδίστριας από πλευράς της νέας γενιάς και κληρονομεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, δηλαδή έχει άτομα τα οποία δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί, δεν έχουν ζήσει μια, ας το πούμε, φυσιολογική ζωή παιδική και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται ειδικά τη χοροδία στην οποία αναφέρθηκε η Στέλλα και ως μέσο εγκοινωνισμού των ανθρώπων αυτών. Μας λένε, έχει σωθεί από διάφορους περιηγητές που μέσα στη χοροδία συμμετείχαν παιδιά τα οποία μέχρι ένα σημείο δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο Καποδίστριας ηθελημένα ή μη χρησιμοποιεί και την μουσική από την, ας το πούμε, ψυχολογική, έτσι, μουσικοψυχολογική πλευρά της, τη θεραπευτική πλευρά της και την πλευρά της ανθρώπινης διάδρασης. Και πηγαίνει σε αυτό ακριβώς που είπε και η Στέλλα, ότι περνάει, ξεφεύγει από την απλή αναφορά σε ότι θα πρέπει να γίνεις επαγγελματίας μουσικός και γίνεται αυτό που θα λέγαμε ένα κοινωνικό αγαθό.
2: Ένα κοινωνικό καθό, κοντάστε δηλαδή στη διαδικασία της εκπαίδευσης, της δημόσιας.
4: Ακριβώς, και του εγκοινωνισμού. Δηλαδή είναι πράγματα που σήμερα μας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτό που συγκροτεί σιγά σιγά το ελληνικό κράτος επίσημα από το 1828, έτσι, είναι αυτό που θα λέγαμε μια ανθρωπιστική κρίση σε αυτό το τομέα. Έτσι.
2: Ναι.
4: Μην το ξεχνάμε.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτό στο εναρκτήριο λάκτισμα του ελληνικού κράτους, δηλαδή η ανθρωπιστική κρίση, πολύ απλά είναι μια διαλυμένη γεωγραφική έκταση και κοινωνική υπόσταση που έχει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και επιβίωσης. Να συτιστεί δηλαδή και να οργανωθεί σε μια κοινωνία με κάποιες δομές στοιχειώδεις. Ξεκινάει από το μηδέν, δηλαδή. Ξεκινάει έτσι. Και ξεκινάει...
4: Υπό του μηδενός, θα λέγαμε.
2: Υπό. Και ξεκινάει με την προσπάθεια αυτή που ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας αναλαμβάνει. Ο Καποδίστριας, δηλαδή. Μέχρι εκεί που τον άφησαν, τέλος πάντων, να συμβεί αυτό. Και το τονίζουμε και το ξανατονίζουμε και το υπογραμμίζουμε και το κρατάμε με μεγάλα γράμματα ότι ο Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης μιας χώρας αυτού του μορφώματος που πάει να συγκροτηθεί σε κράτος, τέλος πάντων, και γίνεται κράτος, το πρώτο ελληνικό κράτος, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει επιβίωσης, διαβίωσης, σύτησης, που είναι τα βασικά, βάζει τη μουσική σαν κύριο μάθημα στην εκπαίδευση και δεις το ορφανοτροφείο της Έγινας, που είναι και το δημόσιο. Δηλαδή είναι αυτός πίσω από τον. Είναι η κυβέρνηση, τον κουβέρνο, ας πούμε.
0: Ακόμα και συμβολικά να το δει κανείς, που δεν ήταν μόνο συμβολικό, ήταν και ουσιαστικό.
2: Και ουσιαστικό.
0: Ξέρουμε ότι εκεί φύτησε ο Παπαρηγόπουλος.
2: Συμβολικό είναι για σήμερα.
0: Ναι.
2: Για τότε ήταν πραγματικό και ουσιαστικό. Ο Παπαρηγόπουλος φυτά πού?
0: Στο ορφανοτροφείο.
2: Στο ορφανοτροφείο της Έγινας.
0: Ναι. Mm. Πέρασε από το ορφανοτροφείο της Έγινας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα ξεκινάμε με την πρόθεση να βάλουμε τη μουσική στην εκπαίδευση και να τη βάλουμε και εκπαιδευτικά, αλλά και ψυχολογικά και θεραπευτικά και από κάθε άποψη. Τώρα, εντάξει, δεν θέλω να κάνουμε συγκρίσεις, ούτε να πούμε ότι μπαίνει στην εκπαίδευση επί Καποδίστρια και βγαίνει επί του τάδε ή της τάδε.
0: Βγήκε πάντως.
2: Βγήκε, το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω τώρα, το εννοώ νοήτο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, και εσείς κυρία Κουρμπανά και εσείς κύριε Καρδάμη, ξεκινάμε λοιπόν έχοντας θεσμικά τι, την είσοδο του μαθήματος μουσικής στην εκπαίδευση, στο ορφανοτροφείο της Έγινας και με το πρώτο βιβλίο που γράφει ο Φιλικός Φλογαΐτης. Πώς συγκροτείται μετά θεσμικά το ζήτημα των τεχνών και της μουσικής κυρίως?
0: Εγώ νομίζω ότι μετά υπάρχουν διάφορες προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν συνοχή μέχρι τουλάχιστον την ίδρυση του Ιδρυστούδιο Αθηνών, αλλά υπάρχει το πολύ σημαντικό κομμάτι της Επτανήσου που έχει όντως μια δική του πορεία.
2: Εντάξει, αυτό το είπαμε με τις φιλαρμονικές κλπ. Ναι.
4: Αλλά και πάλι στη γενική εκπαίδευση υπάρχει μια πρόβλεψη, αλλά μόνο στη δευτεροβάθμια.
2: Πού, στα Επτάνησα.
4: Για τα Επτάνησα μιλάω. Δηλαδή,
2: στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
4: Πάλι είναι πιο κοντά, ας πούμε, στη λογική ότι είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην σωστή αισθητική και μορφωτική πορεία του ανθρώπου, άνθρωπο. Συγκεκριμένα των αγοριών. Mm. Δηλαδή θέλω να πω ότι και στη γενική εκπαίδευση υπάρχει μια προσπάθεια να ενταχθεί και έρχεται και σε μια εντός εισαγωγικών παραλληλία με αυτό που κάνει ο Καποδίστριας στην Ελλάδα και μάλιστα πιο μπροστά ο Καποδίστριας από ό,τι στο Ιόνιο κράτος. Γιατί ακριβώς υπήρχε πάρα πολύ έντονη ιδιωτική πρωτοβουλία. Είχε εντός εισαγωγικών λυθεί το ζήτημα. Mm. Κάποιος θα θέλει να μάθει μουσική, είχε ή τους ιδιώτες δασκάλους, είτε τα φιλαρμονικά σωματεία, nice. Αναλόγως. Έτσι, καταλαβαίνετε, τα φιλαρμονικά σωματεία ήταν και είναι και συνεχίζουν να είναι πιο λαϊκά. Mm. Απευθύνονται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Mm. Έτσι. Από την άλλη, Στέλλα έχει δίκιο ότι παρότι στο βασίλειο της Ελλάδος υπάρχουν νομοθετικές προβλέψεις για τη διδασκαλία της μουσικής σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, άλλες φορές αντιγράφονται το γερμανικό μοντέλο, γερμανόφωνο μάλλον μοντέλο, άλλες φορές με γαλλικές επιρροές, δημιουργούνται κάποια εγχειρίδια τα οποία κατά καιρούς χρησιμοποιούνται. Αφήνονται λίγο ως πολύ όμως στην διακριτική ευχέρεια του κάθε σχολείου. Ξέρετε, ήταν αρκετά πιο, ας το πούμε, ελεύθερα τα πράγματα ως προς αυτό την εποχή εκείνη.
2: Ναι, μέχρι το 1850 νομίζω, κάπου εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω, υπάρχει αυτή η ελευθερία επιλογών από τη μεριά του κάθε σχολείου και του κάθε δάσκαλου.
4: Ακριβώς.
2: Να διαλέξει βιβλίο ιστορίας.
4: Ακριβώς.
2: Να βάλει τη μουσική, να τη διδάξει έτσι ή αλλιώς κλπ. Δεν υπήρχε αυτή η κεντρικά καθοδηγούμενη, δηλαδή, κατάσταση από το Υπουργείο Παιδείας, όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
4: Ναι,
2: γι' αυτό και διδάσκονταν και στην ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μέχρι τότε διδάσκονταν και εγχειρίδια, τα οποία λέγαν πράγματα που μετά
4: Ναι, σιγά σιγά.
2: Κάνανε τζιζ.
4: Εξαφανίστηκαν.
2: Μετά κάνανε τζιζ και εξαφανίστηκαν, βέβαια. Αλλά τότε ήταν και πολύ δημοφιλή, μάλιστα. Αυτά τα αναγνώσματα.
4: Μα τότε πραγματικά είχε σημασία σε ποιο σχολείο θα πήγαινε. Πραγματικά. Για τι εποχέ που μιλάμε.
2: Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτό.
0: Και υπάρχει, να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει πάλι μία επιρροή από το κοινωνικό, πολιτικό, μάλλον από την κοινωνία και την τοπική κοινωνία σε σχέση με αυτό. Γιατί παραδείγματο χάρη υπάρχει στην Ερμούπολη, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, που έχει πολύ έντονη μουσική ζωή από το 1840 και μετά, και με αποκορύφωμα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Βλέπουμε σε ιδιωτικό σχολείο στα μέσα του αιώνα, 1852-53, να γίνονται, να διδάσκεται η μουσική. Και προσέξτε τώρα, όταν λέμε διδάσκεται η μουσική, πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Υπάρχει το μάθημα όπως υπάρχει σήμερα στα σχολεία της μουσικής, που τα παιδάκια τραγουδάνε, ή διδάσκεται πραγματικά η μουσική. Στην περίπτωση λοιπόν της Ερμούπολης, ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποια ιδιωτικά σχολεία και συγκεκριμένα ένα στο οποίο διδασκόταν η μουσική, τα όργανα της μουσικής, μάθανε δηλαδή να παίζεις μουσική, πιάνο ή κάποια άλλα όργανα. Και ξέρουμε ότι σε ένα σχολείο στο ιδιωτικό λύκειο του Χρήστο Ευαγγελίδη είχε ενταχθεί το μάθημα της μουσικής σε σοβαρό επίπεδο, τόσο που δώσανε τα παιδιά στο τέλος της χρονιάς μια παράσταση θεατρική με μουσική, που ήταν σαν όπερα, και ο τύπος έλεγε πλέον δεν θα χρειαζόμαστε να έρχονται θίαση, γιατί θα τραγουδάνε τα παιδιά.
2: Έχουμε το δικό μας.
0: Λοιπόν, και
2: στην Ερμούπολη.
0: Στην Ερμούπολη δόθηκε η Εστίρ του Ρακίνα, θεατρικό έργο, σε μετάφραση του Δημητρίου Βικέλα, του γνωστού, ο οποίος ήταν μαθητής στο σχολείο. Και τη μουσική είχε γράψει και διδάξει ο Ιούλιο Σένινγκ, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Από τη Βαβαρία είχε έρθει από την Γερμανία, ο οποίος μετά έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στο Διαθηνών. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε αυτή την περίπτωση στην Ερμούπολη, κατά τη γνώμη μου, όχι τυχαία. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τόσο έντονη μουσική ζωή στο θέατρο, όχι στον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας είναι του 1864, έτσι, άλλα θέατρα που υπήρχαν, και σε σπίτια, έτσι, μια μικρή έτσι, μουσική σαλονιού, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μουσική ζωή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να φτιάξει κάποιος, να εντάξει στο σχολείο το μάθημα της μουσικής. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά. Και αυτό στη συνέχεια βοηθάει και στο να η κοινωνία να έχει μεγαλύτερη μουσική.
2: Ναι. Σχέση με τη μουσική. Ακριβώς. Και μουσική εκπαίδευση, και βέβαια έτσι χτίζει
4: το
2: ακροατής.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι χτίζει το ακροατής, γιατί δεν πάμε όλοι να γίνουμε σολίστες.
0: Είναι και η μουσική εκπαίδευση, να το πω έτσι, η μουσική εκπαίδευση του κοινού.
2: Ναι.
0: Το κοινό εκπαιδεύεται, καλά, ιδανικά εκπαιδεύεται μαθαίνοντας μουσική, αλλά εκπαιδεύεται και μέσω των συναυλιών, των παραστάσεων κτλ. Και αυτό είναι ένα εκπαίδευση.
4: Βιωματικά.
0: Μπράβο, Κώστα, βιωματικά.
2: Ναι, και εγώ το λέω σαν παράδειγμα, θέλοντας να μιλήσω με όρους αγοράς και βιομηχανίας. Επειδή μερικοί καταλαβαίνουν μόνο αυτή την ορολογία και λες, ωραία, καλέ μου, αγορά. Έχουμε μια πολιτιστική βιομηχανία. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια βιομηχανία, παράγει κεφαλαία, χρήμα, εργασίες, θέσεις εργασίας κλπ. Πρέπει να έχουμε κοινό το οποίο να μπορεί να τη τροφοδοτήσει αυτή τη βιομηχανία. Για να το έχουμε αυτό το κοινό, πρέπει στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στο πανεπιστήμιο και όπου καταλήγει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα σε όλη αυτή τη διαδρομή να εκπαιδεύεται με καλό τρόπο και στις τέχνες. Γιατί αλλιώς πώς θα καταναλώσει τέχνες μετά. Το λες δηλαδή σε επίπεδα, τώρα χρησιμοποιούμε αυτή τη χιδέα αυτή της αγοράς. Λες τώρα, για να καταναλώσω και να πληρώσω εισιτήριο και να μπω στη διαδικασία για να πάω να τα ακούσω, πρέπει κάτι να ξέρω πριν. Έτσι δεν είναι?
0: Ή και το αντίστροφο, η ανάγκη.
2: Ας το λοιπόν, κάν το μέσα στην εκπαίδευση, βάλ το εκεί πέρα, να μην πω.
0: Η ανάγκη της μουσικής ζωής που τότε, ξαναλέμε, δεν ήταν από σήμερα, δηλαδή δεν υπήρχε ηχογράφηση, ήταν μόνο ζωντανή.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα ήταν περισσότερες οι ανάγκες για μουσικές εκδηλώσεις. Φτιάχνουν μια ολόκληρη βιομηχανία. Οι νόμοι της βιομηχανίας, οι νόμοι της αγοράς και της ζήτησης είναι αμήλικτοι. Και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που υπάρχει και στο δεύτερο τόμο του βιβλίου μας. Που έχει γίνει μια παράθεση, ίσως και λίγο κουραστική για τον αναγνώστη, ναι, διαφόρων μουσικών αγγελιών που υπήρχαν στον τύπο της εποχής, στις εφημερίδες της εποχής, που δείχνουν πόσα, και είναι επιλογή έτσι, πόσα μουσικά όργανα πολλούνταν και ενοικιάζονταν, πόσα, πόσα μαθήματα μουσικής προσφέρονταν από καθηγητές. Δηλαδή ένας απίστευτος πλούτος, πραγματικά αδιανόητος, που όλο αυτό δεν μπορεί να παρασημαίνει ότι αυτή υπήρχε μια πραγματική βιομηχανία που ζούσε,
2: ναι,
0: από ανθρώπους που ασχολούνταν με τη μουσική.
2: Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά τα βρίσκουμε τα στοιχεία και αφορμή για αυτή την κουβέντα, θυμίζω, γιατί το είπα στην αρχή του δεύτερου επεισοδίου που τρέχει τώρα. Είναι το τρίτο μου έργο, Ιστορία της Μουσικής στη Νεότερη Ελλάδα. Ο τρίτος αναμένεται. Σε επιμέλεια Ξανθουδάκη, Βλαγκόπουλου, Καρδάμι και Κουρμπανά. Από το έκδοση του Δύο Αθηνών. Έτσι. Ο δεύτερος τόμος, τώρα το λέω αυτό πραγματολογικά, ξεκινάει από τη Βασιλεία του Γεωργίου ως το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Θα έρθει ο τρίτος
0: σύντομος,
2: που θα πιάσουμε από το
0: Μεσοπόλεμο μέχρι το τέλος
2: του
0: 20ου αιώνα.
2: Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα.
0: Συμβατικά είναι αυτά τα όρια.
2: Συμβατικά, έτσι. Συμβατικά. Με όλα αυτά που είχατε πει πριν, ότι συνεξετάζεται και τα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά δεδομένα της εποχής,
0: ακριβώς,
2: που επηρεάζουν, ακριβώς, και την μουσική φυσικά και την εκπαίδευση και όλα αυτά. Λοιπόν, για να μείνουμε σε θεσμούς, φτάνουμε σαν κάποιον κεντρικό και δεσπόζοντα θεσμό στο Δύο Αθηνών. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που περιγράψατε και οι δύο, με την προσπάθεια του Καποδίστρια, η οποία φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πώς εξελίσσεται, παραμένει μετά τον Καποδίστρια.
0: Όχι, δεν παραμένει.
4: Όχι, όχι.
2: Δεν του αρέσει του Όθωνα, δηλαδή, η μουσική στο ορφανοτροφείο της Αίγινας.
0: Δεν πρόλαβε.
2: Τι κάνουν οι Βαβαροί, τέλος πάντων.
0: Δεν ασχολούνται με αυτό. Εγώ θα ήθελα, όντως το επόμενο στάδιο είναι το Διεθνών, αλλά θα ήθελα να.
2: Δηλαδή από το Καποδίστρια του 1830 πάμε στο Δύο Αθηνών.
0: Θεσμικά, ασφαλώς.
2: 1871.
0: Ναι.
2: Τόσο μεγάλο κενό.
0: Αλλά πρέπει εδώ να πούμε σε σχέση
4: και με. Και το πάρουμε ως καθαρά κρατική πρόβλεψη, δηλαδή να υπάρχει
2: τώρα,
4: μια κρατική,
2: ναι,
4: μουσική,
2: ναι,
4: σχολή,
2: ναι,
4: ναι. Μάλλον θα πάμε και πιο πέρα.
2: Πιο πέρα, ναι, αλλά.
0: Αλλά να επισημάνω, ναι, ναι, το εξής. Σε σχέση με την. Με τη συμβολή της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας και το Μάντζαρο που παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό, μπορεί να μην είναι τόσο θεσμικό σε σχέση με το κράτος, αλλά. Βγαίνουν από εκεί και από τη σχολή του Μάντζαρου, σε εισαγωγικά σχολή έτσι, του Μάντζαρου, πάρα πολλοί συνθέτες. Δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή η οποία μπορεί να είναι από κάποιες προσωπικότητες, αλλά και το Διεθνών από κάποιες προσωπικότητες είναι, όπως θα δούμε, που είχε τη στήριξη για να θεωρείται επίσημο, αλλά ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία, που μπορεί να μην υπήρχε η μέρημνα, η πρόβλεψη, το όραμα από το κράτος, αλλά εγώ θα το ανέβασα πάρα πολύ σε επίπεδο θεσμικό, γιατί λειτουργήσε ως τέτοιο. Δηλαδή η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας και οι υπόλοιπες φιλαρμονικές, να μην τις υποτιμώ, αλλά δεν είχαν όλοι την ίδια,
2: ναι, ναι,
0: ούτε ιστορία ούτε εύρος κλπ. Είχε μία προσφορά εθνική σημασία για την κοινωνία των Επτανήσεων. Κώστα, συγγνώμη.
2: Διόρθωσε με και. Το παράδειγμα αυτό το κατανοήσαμε και το ξέρουμε, το έχουμε ψυχανεμιστεί και όσοι δεν το ξέρουν καλά, ότι εκεί υπήρξε μια ιδιαιτερότητα και υπήρξε μια διάθεση και οργάνωση τέτοια.
0: Και με αποτέλεσμα.
2: Παρήγαγε και αποτελέσματα. Το καταλάβαμε αυτό. Να έρθουμε τώρα στο εδώ. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, γιατί τώρα αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Οι Βαβαροί ιδρύουν το Πανεπιστήμιο, ιδρύουν την πρώτη σχολή, που είναι η μετεξέλιξη εκείνης της σχολής ήταν η καλών τεχνών.
0: Που είναι και σχολείο των τεχνών.
2: Το σχολείο των τεχνών, ακριβώς. Είναι η πρώτη σχολή που ιδρύεται. Γι' αυτό λέμε ότι η σημερινή Άσου Κουτού, λέμε, ανώτερη σχολή καλών τεχνών, είναι η πρώτη σχολή που ιδρύεται. Γι' αυτό λέμε ότι η σημερινή Άσου Κουτού, λέμε, ανώτερη σχολή καλών τεχνών, είναι η πρώτη σχολή που ιδρύεται σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα.

0: προηγούμενο επεισόδιο αυτά.
1: Μια μουσική ζωή,
0: τροφοδοτεί το δηλαδή ένας μεγάλος επαγγελματικός χώρος από κοινό, το οποίο πληρώνει στήριο και πήγαινε και έβλεπε όπερα σε σεζόν ολόκληρη. Και μου είπατε τότε ότι είχε 15 παραστάσεις μέσα σε ένα χρόνο.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Τρελά πράγματα για σήμερα.
1: 15, δηλαδή. Όχι παραστάσεις, παραγωγές.
0: Παραγωγές, σεζόν. Γιατί τώρα έχουμε δύο παραγωγές. Έχουμε τη λυρική σκηνή δηλαδή, που και έχει το κοινό της, το οποίο έτσι που τα λέτε είναι προφανώς λιγότερο από το κοινό που υπήρχε το 1800 τόσο στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ναι, βεβαίως να βάλουμε εδώ και μία παράμετρο για να μην αδικούμε το κοινό το σημερινό. Εκείνη την εποχή δεν είχες και πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσες
0: να κάνεις.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν ένας τρόπος...
0: Καλά, διαδίκτυο
1: τρόπος...
0: δεν υπήρχε με το 1990, δεν υπήρχε.
1: Ήταν ένας τρόπος κοινωνικοποίησης, απλά συνέβαινε αυτός ο τρόπος κοινωνικοποίησης να είχε αυτή την... καλλιτεχνική διάσταση, έτσι.
0: Ναι, έχει σημασία πώς κοινωνικοποιείται τότε ο κόσμος. Αν βρισκόταν στις όπερες ή αν βρισκόταν στα ξέρω εγώ πού.
1: Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες κάποιων συλλόγων να κάνουν αυτό που έκανε το ΔΙΟ, οι οποίες όμως δεν είχαν διάρκεια. Δηλαδή υπήρχε ένα ενδιαφέρον να γίνουν... Να γίνει κάτι για τη μουσική, γιατί να θυμίσω, όπως είπα και πριν, μουσική τότε ήταν η μουσική. Οι άνθρωποι που παίζαν μουσική. Άρα η ανάγκη της μουσικής παιδείας ήταν τεράστια. Δεν μπορούσες να ακούσεις μουσική παρά μόνο κάποιον να παίζει.
0: Ωραία.
1: Το Οδείο Αθηνών.
0: Ωραία, πάμε στο Οδείο Αθηνών λοιπόν.
1: Το Οδείο Αθηνών έφερε μία πολύ μεγάλη αλλαγή. Είχανε οριμάσει πλέον οι συνθήκες που αυτός ο σύλλογος ήταν ένας σύλλογος λογίων, έτσι, που έφτιαξε το Διεθνών Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος, στηρίχθηκε από τον Πρωθυπουργό του Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε ότι είναι και πρωτοβουλία του Κουμουνδούρου, τώρα δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς ποιος είχε την ιδέα, ποιος, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δούλεψαν πάνω σε αυτό και είχε ως στόχο την μουσική και θεατρική παιδεία της χώρας. Μουσική και θεατρική μαζί, Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος, ήταν το ίδιο. Ήταν συνυφασμένο μάλλον, ήταν παραστατικές τέχνες και η μουσική είναι παραστατική τέχνη, τότε δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Και από την πρώτη στιγμή αποφασίζεται να ιδρυθεί ένα ίδρυμα, ένας οργανισμός που θα διδάσκει μουσική και θεατρική παιδεία για όλη την κοινωνία.
0: Για όλη την κοινωνία.
1: Για όλη την κοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για το Οδείο Αθηνών. Το Οδείο Αθηνών κουβαλάει... πολλά αρνητικά πάνω του.
2: Που στερεότυπα.
1: Στερεότυπα, ακριβώς. Ότι ήταν για τους λίγους, για τους πλούσιους κτλ. Το υλικό του αρχείου, και αυτά υπάρχουν και στο δεύτερο τόμο του βιβλίου, έχει αποδείξει περίτρανα ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε, τουλάχιστον κατά την περίοδο της ίδρυσής του. Υπήρχε... ημέρημνα, καταρχήν τα μαθήματα ήταν δωρεάν για όλους όταν ιδρύθηκε το ΟΔΙΟ, γιατί χρειάστηκε 1,5 χρόνος μέχρι να στηθεί το ΟΔΙΟ. Υπήρχε συνεργασία με το Ορφανοτροφείο Χατζικόνστα που έδινε δυνατότητα στα ορφανά και άπορα παιδιά να μάθουν μουσική και να εξελιχθούν σε κάτι πολύ καλύτερο στο μέλλον. Είπαμε ότι υπάρχει και το χαρακτηριστικό το παράδειγμα του μικρού φλαουτίστα από το ορφανοτροφείο του Ευριστένη Γκίζα, ο οποίος γίνεται.
0: Έγινε πρώτο φλάουτο στη Βιέννη.
1: Στη Βιέννη.
0: Τον κάλεσε
1: ο Μάλερ. Είχε ξεκινήσει ως ορφανό σε συνεργασία με το. Χάρη στη συνεργασία του Διεθνών. Έχουμε και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι τα πρώτα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Και δίνεται έτσι δυνατότητα σε όλους να μάθουν μουσική και να μάθουν μουσική με απαιτήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή,
0: να γίνουν σολίστες.
1: Να γίνουν σολίστες, να γίνουν επαγγελματίες μουσικοί.
0: Μάλιστα. Ο Γίζας μαθαίνει ραφτική στο ορφανοτροφείο και μαθαίνει και μουσική.
1: Και γίνει και μουσική.
0: Και τελικά επικρατεί μουσική, γιατί ήταν και ταλέντο άνθρωπος, οπότε έγινε. Πήγε για. Μεταπτυχιακά στη Βιέννη.
1: Και ταλέντο, και βέβαια τον χτυπούσαν κάτω σε εισαγωγικά. Δηλαδή ήταν πολύ απαιτητικά τα μαθήματα στο Δίο.
0: Αλλιώς πώς θα γινώσουν.
1: Ξέρετε, υπάρχει λίγο η αντίληψη ότι το ταλέντο αρκεί.
0: Αυτό τώρα το έχουμε εκτελήσει αυτό το θέμα. Δουλειά 95%, ταλέντο 5%, με ταλέντο θα μείνει στο

0: 90%, με τη δουλειά θα πάω στο 95%. Να μην τα λέμε αυτά.
1: Έτσι είναι.
0: Θα πέφτει το βάρος στην εκπαίδευση. Γι' αυτό τα λέμε.
1: Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν εκπαίδευση. Όλοι οι ταλαντούχοι θα ήταν έτοιμοι.
0: Ναι, ναι, ναι, από το Θεό.
1: Δεν θα χρειαζόμασταν τίποτα.
0: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, κύριε Καρδάμη, επειδή ξέρω ότι θέλετε να έχετε και μια δουλειά και πρέπει να.
2: Ναι, δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσω
0: ναι, ναι, ναι.
2: αυτή τη στιγμή.
0: Να μας αφήσετε.
2: Αυτή την ωραία κουβέντα.
0: Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε στο θεσμικό κομμάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, να το προσέξουμε.
2: Σαν μια γενική αποτίμηση, να πω ότι έχουμε κάπως αφήσει, και επειδή μάλλον έχουν ποινικοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες την προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην δημιουργία των μουσικών μας συνόλων, των μουσικών θεσμών και όλα τα πάντα. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δείχνει και την, είναι ένας δείχτης της αποδοχής αυτού του είδους της παιδείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί έβαλαν λεφτά από την τσέπη τους, έτσι. Δηλαδή οι θεσμοί όπως το Δίο Αθηνών λειτουργεί με τις συνδρομές των μελών του. Θεσμοί όπως είναι οι φιλαρμονικές εταιρείες που λένε φιλαρμονικά σωματεία των επτανήσεων λειτουργούν με τις εισφορές των μελών τους. Η κρατική μέρημνα είναι να υπάρχουν δηλαδή σχολές οι οποίες να είναι επιδοτούμενες ή απολύτως συνδεδεμένες με το Υπουργείο Παιδείας στην προκειμένη περίπτωση ή με το Υπουργείο Πολιτισμού, έρχονται αργότερα. Έτσι. Και πάλι τα ΟΔΙΑ ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού εκτός από το Κρατικό ΟΔΙΟ Θεσσαλονίκης έτσι σήμερα, και από την άλλη πλευρά τα μουσικά σχολεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το, με το Υπουργείο και με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και φυσικά θα πω τρίτα και καταϊδρωμένα τετρήματα μουσικών σπουδών, τα οποία έρχονται στο παιχνίδι, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, πολύ πρόσφατα, δηλαδή τη δεκαετία του 80, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό, είναι από τα νεότερα πανεπιστήμια.
0: Δεν το ξεχνάμε καθόλου. Και ακόμα παραμένει η εκκρεμότητα βεβαίως της μιας Ακαδημίας Τεχνών, που το λέμε ήδη...
2: Φυσικά, έχουμε πει ήδη σε άλλο...
0: Είμαστε τώρα στη φάση πλαίσιο. Του να ιδρυθεί αυτή η περίφημη.
2: Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά φανταστείτε ότι θα είναι σχεδόν δύο αιώνες.
0: Θα δούμε. Και να το
2: και
0: δούμε.
2: Να
0: και να το δούμε να γίνεται. Να ανοίξει τις πόρτες.
2: Εδώ θα είμαστε.
0: Άμα δεν ανοίξει τις πόρτες του, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι αυτό που λέει. Έχει την πρόθεση, λέει, να το κάνει. Όταν το κάνει, θα το πούμε. Περάσαν 5-6 χρόνια γι' αυτό. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να η πρόθεση να γίνει, να υλοποιηθεί εννοώ. Λοιπόν.
2: Αλλά αυτό έτσι, να μην πετροβολούμε τόσο πολύ την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά αν έχουμε φτάσει σε κάποια στιγμή που έχουμε φτάσει, είναι εξαιτίας αυτή ακριβώς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
0: Ναι, ειδικά στο κομμάτι της μουσικής που το κράτος σφυρά εκλέφτηκα, ας πούμε, είναι από την αρχή, όχι από το... Βγάζουμε τον Καποδίστρια έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, να το βγάλουμε, γιατί έτσι πρέπει δηλαδή. Και πρέπει να μείνει στη συνείδησή μας. Και των ακροατριών μας και των ακροατών μας και όλων μας. Ότι ξεκινάει από εκεί και βεβαίως διακόπτεται μετά ελληνικό το τρόπο. Ωραία, να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά,
0: πάρα πολύ.
2: Κάθε καλό εύχομαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Κάθε καλό σε εσάς και στους ακροατές
0: μας. Να είστε
2: μας.
0: Καλά, κύριε Καρδάμη. Να θυμίσω, ο Κώστας Καρδάμης, καθηγητής ιστορίας της νεοελληνικής μουσικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ με την κυρία Στέλλα Κουρμπανά, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΟΔΙΟ Αθηνών, θυμίζω, και συνεπιμελήτρια του τρίτου μου έργου «Ιστορία της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα», μαζί με τους Ξανθουδάκη, τον Αείμνηστο, μαζί με τον Βλαγκόπουλο και τον Κώστα Καρδάμη, που ήταν στην εκπομπή μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Να δούμε λιγάκι το πώς φτάνουμε, θα κάνουμε άλματα στο χρόνο, αλλά νομίζω ότι το υπόλοιπο που έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε πώς εξελίσσονται τα μουσικά πράγματα στον τόπο μας, και κυρίως να δούμε αυτή τη σύγκρουση λόγιου και παραδοσιακού και πρωτοπορίας και...
1: Συντήρησης.
0: Δεν θέλω να πω συντήρησης, όχι. Η πρωτοπορία δεν έχει απέναντί της μια συντήρηση κατά ανάγκη. Μπορεί να έχει μια κανονική κατάσταση η οποία επιμελείται των πραγμάτων, ας πούμε. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω συντήρηση, δηλαδή. Αλλά η πρωτοπορία επιτελεί ρόλους και έργα που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Οπότε... σε μια χώρα που χωρίς να μιζερεύουμε και να επικρίνουμε μόνο, δεν είναι και στην πρώτη γραμμή των τεχνών και των πραγμάτων.
1: Λοιπόν,
0: τι έγινε με αυτό το κεφάλαιο?
1: Να σας πω, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν για τους θεσμούς, εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα, ο τόπος μας, δεν έχει βοηθήσει, μάλλον παρότι δεν έχουν βοηθήσει θεσμικά οι συνθήκες, δεν έχουν δημιουργηθεί οι σχολές, οι θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να κινηθεί κάπως στο χώρο της μουσικής, για να μιλήσουμε για τη μουσική και τις τέχνες γενικότερα. Αυτό που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη να εκφραστούν καλλιτεχνικά, βρίσκουν έναν τρόπο, άμα θέλεις πάρα πολύ, και πολύ συχνά βρίσκονται στην πρωτοπορία. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό αυτού του τόπου. Με τα λίγα μέσα που πάντα υπήρχαν και για λόγους ιστορίας και πολιτικής ιστορίας, αλλά και όντως όταν ένα κράτος ιδρύεται λίγο πριν τις αρχές του 19ου αιώνα και άλλα κράτη υπάρχουν αιώνες, είναι μοιραίο να είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχουν και κράτη τα οποία ιδρύθηκαν παράλληλα με το δικό μας.
1: Αλλά δεν ήταν ίσως μετά από μια τέτοια.
0: Που απέχουμε πάρα πολύ από αυτά τα κράτη εμείς.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θέλω να πω ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία εύκολα ντρέπεται κάποιος στον τόπο μας, υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί να είναι περήφανος. Και είναι πάρα πολλά που δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και συνήθως είναι το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας ιδιωτικής ή πολλών ανθρώπων που ήρθαν όπως το Διεθνών και είπανε παιδιά να κάνουμε κάτι για τη μουσική και για το θέατρο, και ειδικά τα πρώτα χρόνια του Οδείου ήταν με αυτοθυσία οι καθηγητές και οι άνθρωποι που το στήριξαν και έφεραν τα εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό δημιούργησε μια ιστορία και μια παράδοση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διακριτή διαφορά ανάμεσα στο τι γίνεται σε επίπεδο θεσμικό, κρατικό, να το πω έτσι, ποια είναι η βούληση των αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και μια πρωτοβουλία η οποία δίνει πάρα πολλές διεξόδους. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση της πρωτοπορίας. Δηλαδή, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλοί συνθέτες, που ο Γιάννης Ξενάκης που είχαμε και ένα ωραίο αφιέρωμα πέρυσι στο ΕΜΣΤ, ήταν στην πρωτοπορία.
0: Στη Φιλαρμονική στη Γαλλία έγινε το αφιέρωμα και ήρθε στο ΕΜΣΤ.
1: Ήρθε στο ΕΜΣΤ σε συνεργασία.
0: Με τη βοήθεια και τη δική σας.
1: Και του Οδείου Αθηνών.
0: Θέλω να πω, οι Γάλλοι το κάνανε και το οργανώσανε, το δείξανε και μετά ήρθε και εδώ και εμπλουτίστηκε.
1: Και εμπλουτίστηκε, ναι. Θέλω να πω ότι ο Ξενάκης είναι μια περίπτωση που ήταν μόνος του. Δεν είχε κανέναν να τον βοηθήσει, κανένα μια στήριξη. Και μάλιστα και τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό, μοναδικό, ως μονάδα. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και δημιουργών, αλλά και πρωτοβουλειών, να το πω, στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι, που έχουν το ζήλο να κάνουν κάτι, και το ένα φέρνει το άλλο, ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Ας πούμε, ο Ξενάκης είχε γνωρίσει τον Γιάννη Γάμα Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για τη μουσική, την πρωτοποριακή μουσική στην Ελλάδα. Δηλαδή, στήριξε με διάφορους τρόπους ως ιδρυτής ή πίσω από διάφορους φορείς που έφεραν τη σύγχρονη μουσική, τα σύγχρονα έργα. Η Εβδομάδα της Ελληνικής Μουσικής, που ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, και αυτό είναι αντικείμενο του τρίτου τόμου, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι.
1: Στις οποίες βεβαίως ένα κεντρικό ρόλο έπαιξε ο Γιάννης Γάμα Παπαϊωάννου, κάποιες έγιναν και την περίοδο της δικτατορίας. Δηλαδή, παρότι ήταν μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, ίσως γιατί δεν αντιλαμβάνονταν τι ήταν αυτό που γινόταν, παρουσιάζονταν έργα πρωτοποριακά. Δεν τους έκοψε κάποιο λογοκρισία.
0: Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Τι να κόψουν, ας πούμε.
1: Σκεφτείτε.
0: Άλλωστε δεν έλεγε και συνθήματα. Τι τους ένοιαζε τώρα.
1: Ναι, υπήρχαν βέβαια κάποια πράγματα τα οποία
0: κάποιος
1: θα μπορούσε να.
0: Δεν μιλάω για τον Ξενάκη ειδικά.
1: Ούτε εγώ.
0: Το Ξενάκη και μια πολιτική ιστορία. Πίσω από τη μουσική.
1: Ναι, βεβαίως, ασφαλώς. Mm. Γι' αυτό και άργησα πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω ότι ίσως άλλος ένας μύθος. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που υπάρχει σε αυτή την έκδοση είναι ότι μέσω της έρευνας, της πρωτογενούς, καταρρύπτονται πολλοί μύθοι. Mm. Ο ένας είναι αυτός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε παράδοση λόγιας κλασικής μουσικής. Έχουμε μόνο την άλλη. Ένας άλλος είναι ότι, και εγώ δηλαδή πρόσφατα το ανακάλυψα, ότι σε εποχές όπως αυτή της δικτατορίας δεν υπήρχε τίποτε άλλο από μία μουσική όπως την πρόβαλε ως έτοιμα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, το τσάμικο, mm-hmm. το τσάμικος, οι συνταγματάρχες. Όχι, υπήρχε μία μουσική ζωή πρωτοποριακή η οποία
0: ναι.
1: υπήρχε μία ζωή.
0: Βεβαίως.
1: Με τον τρόπο που υπήρχε,
0: βεβαίως. Και υπήρχε, και εδώ προφανώς για πολιτικούς λόγους. Και όταν λέω πολιτικούς, δεν εννοώ ότι υπάρχει κάποια λογοκρισία, αλλά είναι αυτό που και οι Αθηναίοι τιμώρησαν το Φρύνιχο όταν τους θύμισε τα οικία κακά. Δηλαδή, είναι οικείο κακό η δεκαετία του 60, η μετεμφυλιακή Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ειδικά η δεκαετία του 60. Γιατί έχουμε από το 62-63 μέχρι τη Χούντα το 67, μια τετραετία, πενταετία, εκρηκτική πραγματικά, και όχι μόνο πολιτικά εκρηκτική, που κατεβαίνουν στο δρόμο οι άνθρωποι κάθε μέρα, αλλά όλο αυτό συνοδεύεται με μια πολιτιστική άνοιξη,
1: έτσι,
0: εντυπωσιακή, ακριβώς. Την οποία κανείς δεν θυμάται σήμερα, ακριβώς γιατί αν τη θυμηθείς, θα πρέπει να θυμηθείς και όλο το πολιτικό συγκείμενο, και το πολιτικό εκείνο συγκείμενο δεν θέλει να το θυμάται κανείς σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν θέλει κανείς να φορτωθεί την καταγωγή του. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να γίνει
1: και,
0: αυτό.
1: Και
0: με θάρρος και...
1: Έτσι είναι, γιατί
0: έτσι, αυτογνωσία.
1: Πρέπει να ξεχωρίζουμε τα καλλιτεχνικά γεγονότα από τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Σαφώς βρίσκονται σε συνάρτηση, αλλά δεν πρέπει να τα ταυτίζουμε.
0: Δεν τα ταυτίζουμε, και... αλλά το ένα είναι μαζί με το άλλο συνυπάρχουν. Δηλαδή όλη αυτή η εκρηκτική πολιτισμική, έτσι, η πολιτισμική έξαψη στα μέσα του 60 είναι πολύ μεγάλη. Και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Τώρα πρόσφατα πέθανε ο Δημήτρης Ραπτόπουλος, ο οποίος ήταν από τα κεντρικά στελέχη του περιοδικού της εποχής. Και η Επιθεώρηση Τέχνης, ας πούμε, ήταν ένα κεντρικό, έτσι, περιοδικό που κατέγραψε και στον οποίο οφείλεται αυτή η άνθηση, όπως και οι εποχές από την άλλη μεριά, που ήταν του ΔΟΛ, του οργανισμού Λαμπράκη, περιοδικό, που έδειξε την ποιότητα και το βαθμό που η διανόηση, αλλά και όσοι συμπορεύονταν με αυτήν, εκείνη την περίοδο είχαν βρεθεί στο επίκεντρο. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή προηγηθήκαμε του Μάη του 68. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς έγινε βία η διακοπή αυτής της διαδρομής και δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα εξελίσσονταν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κανονική, όπως λένε κάποιοι, και τέλος πάντων. Ναι, οπότε τότε έχουμε και αυτή την, πέρα από τους ογκόληθους που λέμε σήμερα, Χατζηδάκης, Θοδωράκης κλπ, που ήταν σε μια άλλη μουσική περιοχή, είχαμε και αυτή την πρωτοπορία, η οποία αναπτύσσεται το παράλληλα.
1: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, για να επανέλθω στην έκδοση, ότι βλέπουμε πράγματα. Αν ρωτήσει κάποιος ένα νέο άνθρωπο τι ξέρεις για την ελληνική μουσική, στην καλύτερη περίπτωση σήμερα θα σου απαντήσει το Χατζηδάκη και το Θοδωράκη. Στην καλύτερη. Όχι εκείνη τη εποχή γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι φαίνεται σε αυτό το βιβλίο, ότι βλέπουμε στη διαχρονία της μία εξέλιξη, σαφώς θα υπάρχουν κενά και θα έχουν παραλυφθεί πράγματα, είναι ανθρώπινο αυτό, και βλέπουμε ότι και για εποχές για τις οποίες νομίζαμε ότι υπήρχε μόνο το έντεχνο τραγούδι, όπως το λέμε, υπήρχε παράλληλα και μια άλλη παραγωγή, μια λόγια παραγωγή. Δυστυχώς ο όρος δεν μου αρέσει, παραπέμπει σε κάτι
0: που δεν κάτι συντηρητικό και μυρίζει ναυταλίνη. Δεν είναι έτσι.
1: Καθόλου έτσι.
0: Να βρούμε έναν άλλο. Θα βρείτε εσείς οι μουσικολόγοι.
1: Έχω σκεφτεί πολλούς, αλλά τέλος πάντων. Που υπάρχει παράλληλα και που υπήρχε παράλληλα. Απλά πάντα αυτό το κομμάτι της δημιουργίας είναι αυτό που είναι λίγο. Λιγότερο προβεβλημένο, να το πω έτσι.
0: Είναι λιγότερο προβεβλημένο και θυμίζω ότι και το κοινό, αυτό που λέμε το ευρύ κοινό, άλλαξε γούστα στη διαδρομή της ελληνικής υπόθεσης και περίπτωσης και από τότε που συντηρούσε 15 παραγωγές όπερας, ας πούμε,
1: έτσι.
0: Έχει φτάσει τώρα να...
1: Και υπάρχει και σε αυτό, υπάρχει και
0: εκεί που έχει φτάσει.
1: Το πολύ κακό στερεότυπο που λέγαμε ότι ταυτίζουμε την κλασική μουσική με ένα κομμάτι της κοινωνίας και την άλλη, που πλέον δεν ξέρει και κανείς πώς να πλασάρει, να το πω έτσι, ένα καλό ελληνικό, μιλάμε για την ελληνική μουσική τώρα έτσι, ένα καλό ελληνικό έργο λόγιας μουσικής, το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ καλογραμμένο, εφάμιλο ποιοτικά των ξένων που πάμε και τα ακούμε, αλλά το ελληνικό για κάποιο λόγο να πω
0: δεν το δίνουμε σημασία.
1: Το σνομπάρουμε.
0: Αυτό γιατί επειδή μιλάμε και για τους θεσμούς, θεσμοί είναι και ο τύπος. Ο τύπος είναι θεσμός. Δηλαδή η μουσικοκριτική είναι θεσμός. Ο θεσμός δεν είναι μόνο το κράτος. Είναι όλα
1: έτσι
0: όσα
1: είναι.
0: Συντελούν στην πρόοδο ενός πεδίου. Η αλήθεια είναι, και το βλέπουμε και στην τζάζ αυτό, το βλέπουμε και στην... χρησιμοποιούμε το λόγια μουσική για να συνεννοούμαστε το έχω να το μας αρέσει κλπ. Όπου όταν μιλάμε για Έλληνες, για ελληνική παραγωγή, για Έλληνες σολίστ, για Έλληνες συνθέτες, έχουμε 5 άτομα στο ακροατήριο, ας πούμε. Όταν μιλάμε για τον Τάδε, ο οποίος έρχεται, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία ή από τη Βερμανία, μπορεί να έχουμε 1000, ας πούμε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Έλληνας είναι 995 σκαλοπάτια κάτω από τον...
1: Καθόλου.
0: Έτσι, αυτό είναι το...
1: Αν αυτός ο Έλληνας όμως κάνει μια μικρή καριέρα στην Ευρώπη...
0: Α, να δείτε μετά χορδές και την πάνης γίνεται υποδεκτός και αποδεκτός μετά σημάδι ότι παραμένουμε στην νοοτροπία επαρχία.
1: Γι' αυτό και σε αυτή την έκδοση θεωρήσαμε σκόπιμο, παρότι δεν ήταν εύκολο, να συμπεριλάβουμε και 6 δίσκους, γιατί ακόμα η έκδοση δεν είναι ηλεκτρονική, αν γίνει ηλεκτρονική θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, 6 δίσκους με μουσικά αποσπάσματα ελληνικής μουσικής, έργα δηλαδή Ελλήνων συνθετών, διότι μιλάμε και λέμε είναι πολύ ωραία μουσική, είναι σημαντική γράμματα, αλλά είναι άλλο πράγμα να το ακούσεις.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν τα έχουμε καν ηχογραφήσει ποτέ, κάποια δεν έχουν καν παιχτεί. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Και εδώ χρειάζεται η βοήθεια των θεσμών και της πολιτείας, γιατί είναι τεράστια τα κόστη για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και καταρχήν να φτιαχτεί το υλικό, να πληρωθούν οι μουσικοί, οι ορχήστρες κτλ. Αυτά τα αποσπάσματα, συστήνω σε όποιον πάρει το βιβλίο, είναι τόσο ωραία. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά τα έργα τα οποία είναι και τόσοι συνθέτες και είναι τόσα ωραία. Που, δηλαδή είναι τόσο κρίμα να μην τα γνωρίζουμε. Είναι τόσο κρίμα να μην τα γνωρίζουμε και να μην παίζονται με κάθε ευκαιρία πλάι στα άλλα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι πολλοί λόγοι τους οποίους εγώ ντρέπομαι που ζω σε αυτή τη χώρα, αλλά είναι και τόσοι οι λόγοι τους οποίους είμαι περήφανη. Και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο.
0: Σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο προτείνω να ολοκληρώσουμε τον μπλα μας και να δράξω την ευκαιρία που είπατε ότι υπάρχουν εκεί. Υπάρχει υλικό εξαιρετικό, να μας προτείνετε ένα με το οποίο θα κλείσουμε αυτό το δεύτερο επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής των νεότερων χρόνων δηλαδή, και μέσα από την τρίτομη έκδοση του Οδείου Αθηνών και μέσα από όσα είπατε και εσείς κυρία Κουρμπανά με τον κύριο Καρδάμη όσα ήταν μαζί μας στα δύο αυτά επεισόδια, και να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τι θα ακούγαμε?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω. Θα διαλέξω κάτι το οποίο συνδυάζει πολλά. Είναι το έργο του Ιωσήφ Λιβεράλη, του κυρκυραίου Ιωσήφ Λιβεράλη, «Το ξύπνημα του Κλέφτη», λέω «Γαβέχη του Κλέφτ», είναι ο γαλλικός πρωτότυπος τίτλος. Ένα έργο που εκδόθηκε το 1849. Χρησιμοποιεί, όπως λέει ο ίδιος, μοτίβα, μελωδίες της Κέρκυρας, παραδοσιακές. Είναι δηλαδή... στην αρχή της Εθνικής Σχολής, πριν ακόμα δηλαδή φτιαχτεί, πολύ αργότερα φτιάχτηκε η Εθνική Σχολή του Καλομήρη, χρησιμοποιεί λοιπόν μοτίβα σε μία γραφή η οποία θυμίζει τη γραφή του Λίστ. Είναι ένα έργο για πιάνο, παίζει ο Θοδωρής Τζοβανάκης και η ηχογράφηση έγινε στο Δύο Αθηνών το 2019.
0: Ωραία. Στέλλα Κουρμπανά, η Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δύο Αθηνών, συνεπιμελήτρια του τρίτου μου έργου Ιστορίας Ελληνικής Μουσικής και Κώστας Καρδάμης στα δύο μέρη μέχρι ένα σημείο του δεύτερου, καθηγητής Ιστορίας Μουσικής, Ελληνικής Μουσικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η οδηγή μας σε αυτήν την διαδρομή, τη δίωρη διαδρομή στην ελληνική μουσική. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Νίκος Αβουργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Κυρία Κουρμπανά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητέ. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Ο Δημήτριος Παπαρηγόπουλος δεν είναι το ευεπίφορος εις ευκόλους γνωριμίας. Και ο χαρακτήρ του είναι το περιεσταλμένος και οίκιστα διαχειτικός. Η δε φυσιογνωμία του, άχαρης και στριφνή, δεν ενεθάρρυνε την άμεσον εξοικείωση. Εν γέννη, το ήθος και το εξωτερικόν του ηχόντι το άκομψον, το μη ελκυστικόν και σχεδόν υπήν το σκεών. Εν τούτης, καθά ελέγετο τότε μεταξύ των στενότερων μεταυτού συνδεωμένων και καθά βεβαιούν οι ολίγοι επιζώντες ή γνωρίσαντες τα καθέκαστα του βίου του, ο χαρακτήρ του επαρουσίαζε μεταβολάς και μεταπτώσεις περιέργους. Ευρισκόμενος δε μεταξύ των ολίγων επιστηθείων του, εφαίνε το πολλάκις λίαν ομιλητικός, φεδρός, λάλος, σκόπτης, ευφυής, αγαπών τους πότους και τους κόμους και παραδιδόμενος ακρατήτος εις τα Σιδωνάς. Ο φίλος κύριος Δημήτριος Καμπούρογλους, εις κάποιον δημοσίευμά του, αναφέρει την μαρτυρίαν γνωρίμου του, ως της τον είδε τη νύχτα της Πρωτομαγιάς εις ένα κήπο των Πατησίων, συνευθυμούντα και κομμάζοντα εν συνοδεία φίλων, μετά πανίχιον δε συμπόσιον, καθήμενον υποδένδρων, μονολογούντα και θράβοντα διαλήθου το ορολόγιον του, κατά του οποίου ήταν οργισμένος, διότι επήγαινε πότε εμπρός και πότε οπίσω. Αυταίε ψυχικέ ανομαλίε, επαρατηρούμενε εις τας σφόδραν ευρωπαθής φύσης, καθώς και το είδος του θανάτου του, επελθόντος εξ εγκεφαλικής αιμορραγίας εν ηλικία σχετικώς πολύ νεαρά, την 21η Μαρτίου 1873, είναι ενδείξεις νοσηράς ιδιοσυγκρασίας ή της επέδρασε μεγάλος και απετυπώθη στον χαρακτήρα της φιλολογικής του εργασίας. Υπό της αποπληξίας προσευλήθη καθοδόν, ενώ ευάδιζεν εις την αρχήν της οδού Ιπποκράτους. Μετεφέρθη δε η συγγενικήν του οικίαν εκεί που, παρά την οδόν Ακαδημίας, όπου και εξέπνευσεν επιζήσας ο λίγας ώρας και μόλις δυνηθείς να απευθύνει ο λίγας ασυναρτήτους λέξεις, εις τους προστρέξαντας γονείς και τους περιστοιχούντας αυτών φίλους και οικείους. Την επομένην εκυδεύθη από τη οικίας του, κειμένη σεν τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου αντικρή περίπου του Αρσακίου, πάντες δε οι περί τα γράμματα ασχολούμενοι, πρεσβύτεροι και νεότεροι, οικολούθησαν ειλικρινώς πενθούντες την εκφορά του μέχρι του ναού του Αγίου Γεωργίου και εκείθεν μέχρι του νεκροταφείου. Και ενθυμούμε τον φίλον μου κύριο Νικόλαο Χατζίσκον, ανήκοντα τότε εις την ομάδα των νεαρών ποιητών, εις την οποία και εγώ συγκαταλεγόμην, απαγγέλλοντα εν συγκινήσει το έμετρον ελεγείων του εις τον νεκρόν ποιητήν, εις το οποίον έλεγε: «Τι άραγε σκέπτετο ο φλογισμένος νου σου, εις του θανάτου την φρικτήν, εις τά την αγωνίαν. Φεύ, ενθυμήθη την στροφήν εκείνην του φανού σου, δεν ψάλλον την ισχύν αυτού ετών Αθανασίαν». Και ενθυμούμε τον Σπύρον Βασιλιάδην, πρώτου χαίροντος τάφου, ίσον έμελε να κατατεθεί ο συναγωνιστής του, ασκεπή,
με την ωραία μορφή του ηλιωμένη εκ της θλίψεως και με το εκφραστικόν εκείνο και διθυραμβώδες ύφος του αποτινόμενον προς τους παρισταμένους βαριαλγείς γονείς του νεκρού, τους οποίους ο πρόσφατος θάνατος άλλου τέκνουτον είχε ήδη βυθίσει εις πένθος και λέγοντα το γνωστόν εκείνο δημόδες δύστυχον. Ο πόνος σας είναι πολύς σαν του χελμού το χιόνι, που ώστε να λιώσει το παλιό καινούριο το πλακώνει. Από τη στιγμή εκείνης, ο φανός του κημητηρίου, τον οποίον έψαλε ο ποιητής, εξακολουθεί να ρίπτει τα σοχράς ακτίνας του επί της πλακός υπό την οποία αναπαύεται ο ναυαγός της ζωής. Ο απευθύνας στην λάμψη του τους συγκινητικούς στίχους θόπευε φανέ την πλάκα των θανόντων. Ω, πόσοι εκοιμήθηκαν χωρίς την οστοπίας, πόσοι θα ήσαν σήμερον εδώ εν μέσω ζώντων, εάν εθόπευεν αυτούς εν βλέμμα συμπαθίας. Δέκα και οκτώ μήνας μετά των θάνατών του, ο συνάδελφός του, ο αποτείνας εις αυτόν κατά την μόρσιμον τελετήν των τελευταίων αποχαιρετισμών, ο Σπύρος Βασιλιάδης, μετεφέρε το νεκρός και ενταφιάζεται εις ολίγων βημάτων απόστασιν από του τάφου εκείνου. Ο ποιητής Παπαρηγόπουλος δεν επεζήτη την φήμην και εις ένα στίχον του έγραφεν ότι δεν τον ήλκυε το δέλεαρ το μαγικόν της ιστεροφημίας. Εν περιστατικόν ήλθεν νωρίτατα να μου αποδείξει ότι είχε δίκαιον τι αυτά φρονών. Την επομένην ακριβώς του θανάτου του, εις το γραφείον της εισαγγελίας, εισήλθε το πρωί η κυρά Δημήτρενα, η σύζυγος του γυρεού κλητήρος, ηλικιωμένη και απαίδευτος οικοκυρά, έχουσα ως έργον να σκουπίζει το γραφείον και να ψήνει καφέδες δια τους υπαλλήλους. Σύρουσα τα κατσάρια της, απέθεσε τον δίσκον και ακούσασα ημάς συνομιλούντας περί του τεθνεώτος, τον οποίον εγνώριζεν ως συγνάζοντα εκεί δια τας δικηγορικάς του εργασίας, ανεμίχθη απρόσκλητος εις τη συνδιάλεξη και με ύφος κτήρμων, ενθυμουμένη το άκομψον εξωτερικών του, ανεφώνησεν επί λέξη. Πάει και ο καημένος ο Δημητράκης. Χαλδούπισε τον ο έρμος

Σπύρος Βασιλιάδης, σύγχρονος και συνομήλικος του Παπαρηγοπούλου, γεννηθείς εν Πάτρες το 1844, σπουδάσας ως αύτος εν Αθήνες τα νομικά, ταυτοχρόνως αποκτήσας το δίπλωμα και εξασκήσας εν τάφθα το δικηγορικό επάγγελμα, εκ παραλλήλου δε βαδίσας μετεκείνου εις το φιλολογικό στάδιο και ίσιν αποκτήσας φήμην, αφαρπαγείς δε επίσης προώρος υπό του θανάτου σχεδόν κατά των αυτών χρόνων, ή το μεθόλα ταύτα υπόστασης πολύ διάφορος του συναδέλφου του. Μετρίου αναστήματος, αλεφμελής, ζωηρός, αϊκίνητος, με αδρά και συμπαθή χαρακτηριστικά, με την δασία γενιάδα ή της προσέδιδεν πολύ δυνατήν έκφραση εις την συμπαθή και καλλιτεχνική μορφή του, με την επιμελημένην περιβολήν του, τον ανεμιζόμενον λαιμοδέτην του και το καπέλον του σχήματος Μυραμπό, είχε χαρακτήρα φεδρών, ανοιχτόκαρδων, διαχυτικών, επιρρεπή εις αισθηματικάς εξάψεις και ήλκιεν αμέσως την συμπάθεια των συγκροτιζομένων μεταυτού. Απέριτος τους τρόπους, ευπροσίγορος προς πάντας, ήτο συγκαταβατικός και προς τους νεωτέρους του. Τούτο δε διευκόλυνε την μεταυτού προσωπική μου γνωριμίαν ή της βαθμιδών έλαβε χαρακτήρα οικειότερον και διήρκεσε καθόλου το διάστημα της τότε εν Αθήνες διαμονής μου.

συνειντόμην μεταυτού εις τα βιβλιοπολία, των οποίων το κυριότερον και φιλολογικότερον, ήτο το των αδελφών Περί εν τη οδό Ερμού, αντικρίτου Υπουργείου της Παιδείας, εις τα γραφεία των περιοδικών, διότι γραφή εφημερίδων, οποία τα σημερινά δεν υπήρχον κατά εκείνους τους χρόνους, και εις τους συλλόγους, εκ των οποίων εξέχουσαν θέσεων κατήχεν έκτοτε ο Παρνασσός. Αλλά συχνότερον ακόμη, συνειντόμην μεταυτού εις τα δικαστήρια, ένθα τακτικός εφύταος δικηγόρος. Διερχόμενος πολλάκης από τη οδού Βουλής, δια να μεταβώ εις το γραφείο μου, τον επεσκεπτόμην εις την αυτόθην κατοικία του, όπου είχε και το δικηγορικό του γραφείον, και συνήθως εκείθεν εξυρχόμεθα μαζί, πορευόμενοι εις το καθημερινό μας έργο. Εφεδρύνετο πολύ αναγινώσκον στίχους αδοκίμων στιχουργών και άλλα πεζά ή έμετρα δημοσιεύματα, κομικά δια την ανοησία των, τα οποία είχε την μανία να συλλέγω και να του ανακοινώ, με παρεκκίνη δε να του διηγούμε αστεία επτανησιακά ανέκδοτα, τα οποία επροκάλουν τον πλατήν ομυρικών του γέλωτα.

αλλά μίαν φοράν τον είδα υπό περιέργους περιστάσεις. Ήτο η εποχή των Λαυριακών, και οι Αθηναίοι πάσης τάξεως και ηλικίας είχαν καταληφθεί υπό του πυρετού της χρηματιστικής κερδοσκοπίας. Το καφενείο της ωραίας Ελλάδος, το κατεξοχήν αθηναϊκών κέντρων του καιρού εκείνου, κατά την διασταύρωση των οδών αιώλου και Ερμού, υπό το τότε κατάστημα της εμπορικής λέσχης, έβριθεν ασυνήθων πελατών. Το σφαιριστήριον δε του καφενείου εγρισίμευσεν ως το πρώτον πρόχειρον κορμπέι χρηματιστηρίου, περί του οποίου εν μέσω ιαχής και αλαλαχμού διεξήγοντο διαπραγματεύσεις αγοράς και πωλήσεως μετοχών μεταλλίων, πολλά των οποίων ήσαν φανταστικά. Εισελθών ημέραν την Αϊκή, είδα τον βασιλιάδην ασκεπή, εξημένον εν το μέσο της τύρβης, βοώντα και κεκραγώτα μετά τον άλλον. Ίσως κάποιο μηδίαμα απορίας διεγράφει τότε εις τα χείλη μου, επειδή με το λίγα στιγμάς με επλησίασε και μου είπε με ύφος επίσημον και μυστηριώδες: «Τώρα είναι καιρός να πλουτίσομεν και εμείς». Φεύ, ούτε το όνειρό του αυτό, το οίκιστα ποιητικόν ή το πεπρωμένο να πραγματοποιηθεί. Με το λίγον καιρόν προσβληθείς υποστηθικής νόσου, μετέβη εις Παρισίους χάριν θεραπείας και εκεί απεβίωσε την 30 Αυγούστου 1874. Ο νεκρός του εκομίστης Αθήνας και ενταφιάστη εμβαρυτά το Πένθη.

Τον θάνατό του έμαθα βραδαίως και κατά τρόπον περίεργων, διότι είχον αναχωρήσει εξ Αθηνών και διέτριβον εις μακρινήν και απόκεντρον χώραν, ένθα εξ Ελλάδος ειδήσεις μου ήρχοντο αραιότατα. Γράφων προς τον εναθήνες φίλων μου μακαρίτην Πέτρον Περίν, προς τις άλλης τον επεφόρτιζον να δώσει τους χαιρετισμούς μου προς τον Σπύρον Βασιλιάδην, του οποίου ηγνώουν και την ασθένειαν και την εις Παρισίους μετάβασιν. Μετά ένα και πλέον μήνα έλαβα την απάντηση, εις την οποίαν ο Περίς μου έγραφε συν της άλλης, τα χαιρετίσματα εις τον Βασιλιάδην να πας να του τα δώσεις εσύ. Εκ του φίλου δε της εφημερίδος, το οποίον μου έπεμπε ταυτοχρόνως, επληροφορήθην τον θάνατον του ποιητού.

αισθηματίας και θερμουργός την φύση ο Βασιλιάδης, έδειξε πάντοτε ζήλον και δραστηριότητα εις όλα τα στάδια της εργασίας του. Εις των σύλλογων Παρνασσών υπήρξαν εις των πρωταγωνιστώντων, έργων ειδικών του και μνημείων τιμητικότατων της φιλανθρώπου και ευεργετικής του δράσεως, είναι η ίδρυσης της Σχολής των Απόρων Παιδων, ή της επί τεσσαράκοντα είδη και πλέον έτη, παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει αγλαούς κοινωνικούς καρπούς. Αυτός, αισθανθείς ίκτων και στοργήν προς τους μικρούς και απροστατεύτους βιοπόνους, τους ιρέοντας εκ των επαρχιών εις Αθήνας, συνέλαβε την ιδέα της πνευματικής αυτών και ηθικής διαπλάσεως δια της ιδρύσεως νυκτερινής υπέρ αυτών σχολής και με την θερμήν συνηγορία του έπεισε τον σύλλογο να αναλάβει το θεάρες των έργων. Με τα συγκινήσεως δε αναλογίζομαι κατά την παρούσαν στιγμή ότι υπήρξα και εγώ εν εκ των επιζώντων μελών του σωματείου των παρευρεθέντων κατά την αξιομνημόνευτον εκείνην συνεδρίασιν και ψηφισάντων την ίδρυση της σχολής. Αλλά και περί πολλά άλλα ζητήματα ο Βασιλιάδης επρωτοστάτη εν το συλλόγο, παρέχον δια της ευγλωτίας του και του ζήλου του γενναία νόθησιν εις πάσαν ωφέλιμων και προοδευτικήν ιδέαν.

Σύλλογοι υπήρχαν κατά εκείνους τους χρόνους πολλοί, θορυβώδεις και σχεδόν ταραξίε. Κάποτε δε έγραψα επί το αστιότερον ότι οι ενοικιαστέ ζητούντες οίκημα προς εγκατάστασή των ιερώτων με κάποια ανησυχία αν υπάρχει εκεί που σύλλογος, όπως ερωτούν άλλοι αν υπάρχουν κουνούπια. Αλλά ο Παρνασσός και κατά δευτερεύοντα λόγων ο Βύρον ήσαν τα δύο κυριότερα κέντρα της διανοητικής κινήσεως. Ο Παρνασσός διήνυε τότε το στάδιο της νεανικής του ηλικίας. Το πενιχρόνης έτη και γυμνών καταστημάτου, το οποίον επί ενοικίως συνετήρη στην αυλήν της οικίας Βακαλοπούλου παρά την οδόν Αριστίδου, ένθα ως θεότης Εφαίστειος, σχεδόν διαρκώς παρέμενε εφορεύων και προνοών ο αείμνηστος Μίκιος Λάμπρος, ήτο το φυτόριον όπου εκαλλιεργήθη πάσα σχεδόν η κατόπιν ακμάσασα φιλολογική και επιστημονική βλάστησης. Πάντες περίπου οι διαπρέψαντες περί τα γράμματα, τα στέγνας, τα επιστήμας, οι αποκτήσαντες φήμινης διαφόρους κλάδους της βιωτικής εργασίας, διήλθον δι' αυτού. Δια πολλούς δε των επιδοθέντων κατόπιν στην πολιτικήν και ανελθόντων εις τα ύψιστα της πολιτείας αξιώματα, εσυνεδριάσεις του Παρνασσού εχρησίμευσαν ως κοινοβουλευτική προπαίδεια και ως στάδιον ασκήσεως περί την ρητορικήν και την διαλεκτικήν. Εκεί συνέρεεν εις φρυγώσα φιλολογική νεότης, ανυπόμονος να παρακαθήσει σημάει στους επιφανείς ιδηλογίους και φιλοτίμως ορεγωμένη να ακολουθήσει τα ίχνη των. Άλλωστε δεν χρειάζονται και πολλά εφόδια δια την εισαγωγή των. Ο λίγη στίχη δημοσιευόμενη στα περιοδικά, η συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, η συγγραφή ενός διηγήματος ή μιας πραγματείας, σταχυολογμένης εκ προχείρων αναγνώσεων, ήρκουν δια να λάβει τη στο χρήσμα του λογίου νέου και να αποκτήσει δι' αυτού το δίπλωμα του περιβλέπτου σωματείου. Εν αυτό διοργανούντο φιλολογικέ εορτέ, γίνοντο διαλέξεις, ανεγινώσκοντο διατριβέ, ετίθεντο υποσυζήτηση θέματα αισθητικά, ηθικά, φιλοσοφικά. Μολονότι δε άνδρες διακεκριμένοι και πρεσβύτεροι σοφοί δεν απόκνουν να προείστανται, ενίοτε δε και να αναμειγνύονται εις αυτά τα πνευματικά γυμνάσματα, η νεανική ζωηρότης υπερεξεχύλιζε νορμητική εις αυτά και η σοβαρότης δεν διατηρεί το έως τέλος αλόβητος. Ούτω κάποτε, ότε ετέθη υποσυζήτηση το θέμα ποιον από τα δύο είναι ισχυρότερον αίσθημα, ο αέρος ή η φιλία. Η αντιγνωμία υπήρξε σφοδρά και μετά πεισματώδη συζήτηση ο ανίκατος μάχαν αίρος εκέρδισε μίαν ακόμη νίκην εις τον κόσμο τούτον όπου κυριαρχεί. Άρα το πράγμα δεν είναι εκπληκτικόν, αφού και εις άλλας ομιγύρης, τον οποίον ο χαρακτήρι και ο σκοπός οφείλουν να αποκλείουν πάσαν ελαφρότητα, η σοβαρότης διατρέχει ενίοτε κινδύνους. Εις τον οποίον ο χαρακτήρι και ο σκοπός οφείλουν να αποκλείουν πάσαν ελαφρότητα, η σοβαρότης διατρέχει ενίοτε κινδύνους.

φωνεπτά. Και επιλέγει ο Μάρξ σαρκαστικός. Το υπέρτατο νόν εσώθη άλλη μια φορά. Άλλοτε λέγομεν ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ειδικούς του. Τώρα πρέπει να λέγομεν ο Θεός δεν εγκαταλείπεται από τους ειδικούς του.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

μεταδόσεων που πραγματοποίησε η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Στέφανο Λινέο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών στις 18 Απριλίου, θα ακούσουμε το έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, «Η εκατομμυριούχη της Νάπολης». Στις προηγούμενες εκπομπές ακούσαμε ηχογραφήσεις από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Στέφανο Λινέο, ηθοποιό, σκηνοθέτη, θειασάρχη, έχοντας στο πλάι του, πέρα από την Έλλη Φωτίου, δύο ονόματα αδιαίρετα στην εγχώρια καλλιτεχνική μνήμη, σταθερούς συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε σε χρόνιες συνεργασίες τόσο στα σκηνικά ανεβάσματα των θεατρικών του επιλογών, όσο και στις ραδιοφωνικές μεταφορές. Οι εκατομμυριούχοι της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, ανέβηκαν στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου την θεατρική περίοδο 1997-1998 σε δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Στέφανου Λινέου. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε την ηχογράφηση του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε 10 χρόνια πριν από την παράσταση στο Εθνικό και μεταδόθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Απρίλιο του 1987.

Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, η εκατομμυριούχη της Νάπολης. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Αργύρης Παυλίδης, Βάνα Ζάκα, Στέφανος Λινέος, Έλλη Φωτίου, Μαρία Κανελοπούλου, Κατερίνα Μπούρλου, Θάνος Καλλιόρας, Δημήτρης Πετράτος, Γιώργος Γεωγλερής, Βίβιαν Βαλσάμι, Πάνος Κουρολιάκος, Κώστας Μπακάλης, Ματίνα Καρά. Μουσική επιμέλεια Μαργαρίτα Μητυλινέου. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Στέφανος Λινέος.

0: Βρισκόμαστε στην Νάπολη της Ιταλίας, 1942 περίπου, στο δεύτερο χρόνο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Μια κλασική ναπολιτάνικη φτωχογειτονιά και στο κέντρο της ένα φτωχόσπιτο. Το σπίτι του Τζενάρο και της Αμάλιας Γιώβινε.
1: Μαρία Ροζάρια! Μαρία Ροζάρια! Μπορώ να έχω λίγο καφέ, αδελφούλα μου.
2: Φτάσου να γίνει πρώτα με Ντέο.
1: Φιλτράρετε, φιλτράρετε.
2: Έλα το νερό να βράσει.
1: Όχι, τότε τι συζητάμε. Πώς μπορεί κανένας να ξυπνά κάθε πρωί σαν το ζώο. Πού είναι η μητέρα?
2: Δεν την ακούς, καυγαδίζει με τις γειτόνισσες.
1: Πάλι. Και ο πατέρας, πού είναι ο πατέρας?
2: Δεν ξύπνησε ακόμα.
1: Μάλιστα. Ξύπνησα. Από τις 5 είμαι ξύπιος. Μάνα σας με ξύπνησε. Ποτέ μπόρεσε κανένας να κοιμηθεί λιγάκι περισσότερο σε αυτό το σπίτι, δεν μου λέτε? Άκου τη γλώσσα που σου την έχει. Μαρία Ροζαρία, τι κάνει έξω η μητέρα?
2: Σου είπα, καυγαδίζει με τις γειτόνισσες.
1: Καυγαδίζει, τη στρώει, δεν λες καλύτερα, τη στρώει. Ακόμα γκρινιάζουν για την παρεξήγηση της περασμένης εβδομάδας.
2: Αχ, και η Βιτσέντζα είναι μια στρίγκλα, μια παλιοκουτσομπόλα που χώνει συνέχεια τη μύτη της στις ξένες δουλειές. Κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι μας, η μητέρα την κερνούσε να φλιτζάνει καφέ και της έδινε και παλιά ρούχα για τη μαϊμού την κόρη της. Έμαθε και το όνομα του ανθρώπου που μας φέρνει τον καφέ. Και τώρα της φέρνει και εκείνης. Και όχι μονάχα πουλά καφέ στο σπίτι της που δεν είναι μακριά από το δικό μας, μα τον δίνει και 2,5 λιρέτες. Μισή λιρέτα φτηνότερα. Και από πάνω κάθεται και λέει σε όλο τον κόσμο πως ο καφές που φτιάχνουμε εμείς δεν είναι πραγματικός, αλλά αραδικό ζούμε.
1: Στάς. Όχι που φτιάχνουμε, που φτιάχνετε, που φτιάχνει η μάνα σας. Γιατί εγώ δεν θα φτιάχνα ποτέ καφέ για όλους εκείνους τους χωροφύλακες, τους φαντάρους και τους φασίστες.
2: Ναι, αν εξαρτιόμασταν από σένα θα πεθαίναμε της πείνας.
1: Θα ζούσαμε τίμια, θες να πεις?
2: Ναι, γιατί είναι τιμία να πουλάμε καφέ.
1: Έλα τώρα πατέρα, δεν το κάνουμε μονάχα εμείς, το κάνουν και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Και η Βιτσέντζα δεν πουλάει καφέ.
3: Ναι. Θες να σου πω κάτι, γιώκα μου? Την περασμένη εβδομάδα στο Κόντε Μόλα κάποιος κύριος πήδηξε από το 4ο πάτωμα.
1: Τι, και τι σχέση έχει αυτό?
3: Για δεν πηδάς κι εσύ.
1: Πατέρα, έλα τώρα, είναι μερικά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις.
3: Ναι,
1: καλά. Είσαι λιγάκι μπερδεμένος.
4: Εντάξει, Μαρία Ροζάρια.
1: Ωστόσο, κάποτε λες και καλά πράγματα.
3: Μπα, και πού τα βλέπεις τα καλά πράγματα? Δεν μου λέτε, νομίζετε ότι εδώ μέσα στο καμαράκι μου που είμαι χωμένος σαν το σαλιγκάρι δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω τα ψου σας. Σου είπε η αδερφούλα σου μη με παίρνετε στα σοβαρά, γιατί με ένας γεροξεκούς δεν καταλαβαίνω. Αντάποδο, εγώ ένα πράγμα δηλαδή μονάχα θέλω να μου πεις, γιώκα μου. Όχι απάντα μου τον καφέ που πουλάτε 3 λιρέτες στο φλιτζάνι, που το βρίσκει. Πες μου, πού το βρίσκει η μάνα σας, ο λαθρέμπορος που της τον φέρνει, πες μου. Δεν τον κλέβει από τις κλινικές, τα νοσοκομεία και τα στρατιωτικά φαρμακεία.
1: Έλα τώρα, πατέρα, μου, σταμάτα, πια σταμάτα. Τα έχεις που τα έχεις λιγάκι χαμένα, τώρα έχεις ξεμορφωθεί ολότελα. Τι κλινικές και στρατιωτικά νοσοκομεία μας τσαπούνασε? Τέτοια πράγματα καταλήγουν πάντα στα σπίτια των ανθρώπων της εξουσίας. Εχθές, για πες μου, ποιος έφερε 5 κιλά καφέ προς 70 λιρέτες το κιλό? Δεν τα φέρει ένας αρχιφασίστας αξιωματικός? Και η μητέρα δεν θέλησε να τα πάρει γιατί φοβήθηκε μπας και ήταν κανένας βαλτός προβοκάτορας. Και εσύ μου λες πως τα κλέβουν.
3: Ναι, καλά, δεν καταλαβαίνω.
1: Αλλά βέβαια.
3: Άντε.
1: Όταν βλέπουμε εκείνους που θα έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα, όταν σου βλέπουν ένα τσούρμο καθάρματα, τότε λέμε: κλέβεις εσύ, κλέβω κι εγώ.
3: Όχι.
1: Ωστόσο, είναι αυτόν σοφή.
3: Όχι. Εγώ όσο βρίσκομαι εγώ σε τούτο το σπίτι, γιώκα μου, εσύ δεν θα κλέβεις.
1: Τι, μα θέλω να πω.
3: Σε όχι, παρακαλώ, δηλαδή. Ξέρω εγώ τι λέω. Άκου, λέει, θα κλέβεις. Εντρέπεσαι.
1: Τα μακαρόνια μου.
3: Τι?
1: Τα μακαρόνια μου! Πού είναι τα μακαρόνια μου? Μαρία Ροζάρια, πού είναι τα μακαρόνια μου?
2: Εμένα ρωτάς, ξέρω εγώ, ψάξε βρέστα.
1: Τι? Εγώ δεν τα έφαγα χθες το βράδυ και να τα φάω σήμερα το πρωί. Ποιος μου τα. Πατέρα, ποιος έφαγε τα μακαρόνια μου?
3: Δεν ήταν δικά μου.
1: Όχι, το έχω ξαναπεί. Εγώ το έχω ξαναπεί. Πρέπει να φύγω από αυτό το σπίτι.
3: Στάσου, παιδί μου.
1: Πρέπει να φύγω από αυτό το σπίτι.
3: Στάσου.
1: Ρε πατέρα. Δεν έφαγε τα δικά σου εσύ χτες το βράδυ.
3: Πού θες να θυμάμαι, παιδάκι, μαν τα έφαγα δικά μου. Ο σώζον αυτόν σωθεί το, δεν είπες?
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καλά, τρως το βράδυ. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου και να φας.
3: Σιγάρε, παιδάκι μου, πολύ ενοχλητικός. Πόσα χρόνια θες να ζήσεις, πολύ τρως. Σηκώνομαι για να φάω, κακό είναι. Να ξέρεις με πόση χαρά σηκώθηκα χτες το βράδυ να δεν άκουσες τον συναγερμό. 2,5 ώρες, βρε, στο καταφύγιο γύριζα σπίτι με παγωμένη τη ραχοκοκαλιά μου. Δεν μπορούσα λοιπόν να... δεν μπορούσα να... κοιμηθώ από τη λιγούρα, παιδάκι μου. Θυμήθηκα πως είχαν μείνει λίγα μακαρονάκια που θέλες να ξέρω ποια λού ήταν. Μοιάζανε με τα δικά μου.
1: Μοιάζανε με τα δικά μου. Και τώρα εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά, νηστικό σε. Όχι λοιπόν, δεν επιτρέπω σε κανένα και στο φάι μου εδώ μέσα να πάρει οργή.
3: Μη θυμώνεις.
1: Να μη θυμώνω, Εσύ μου λες να μη θυμώνω. Ας σε κάνω το ψωμί, είναι δικό μου!
3: Καλά, λίγο ψωμάκι θέλω, γιώκα μου, εντάξει, πάρτο. Πάρτο, ωραία δείχνεις την αγάπη σου για τον πατέρα σου, ευχαριστώ.
1: Και εσύ, ωραία μου δείξες τη δική σου αγάπη τρώγοντα τα μακαρόνια μου!
3: Καλά.
1: Τούτο το ψωμί είναι τόσο λίγο, έτσι.
3: Εντάξει, πάρτο.
1: Σκέψω πως θα μείνω μέχρι το μεσημέρι με αυτό το ξέρω κόμμα.
3: Εντάξει.
1: Όχι, λοιπόν, εγώ θα φύγω από αυτό το σπίτι.
3: Όχι, να μην φύγεις.
1: Όχι, θα φύγω από αυτό το σπίτι, δεν αντέχω εδώ μέσα πια.
3: Έλα εδώ.
2: Έλα εδώ.
5: Εσύ. Εσύ πες μου,
6: καλά, γιατί δεν τις έκανες,
5: εγώ τις τάψελα από την αρχή. Α, είναι δυνατόν να με... Κι είναι η στρίγλα μου κουβαλιότανε συνέχεια εδώ μέσα. Τις έχω δώσει, μωρέ, ένα σωρό πράγματα. Φρέσκα αυγά, βραστό κρέας, κανένα πιατάκι έτσι μακαρόνια. Αχ, ένας θεός ξέρει, μεγάλη χάρη του, πόσο στοιχίζει σήμερα το φαΐ. Όταν δηλαδή το βρίσκουμε. Να, 1,5 μέτρο, βαρύ, μάλινο ύφασμα για την κόρη της, το ξεχνάω εγώ. Μαρία Ροζάρια, έβρασε εκείνο το νερό ή όχι?
2: Τώρα, μητέρα, αρχίζει να βράζει.
5: Έλα να πάρεις και τον καφέ, Μαρία. Υπομονή, κυρία Πεπίνα μου, υπομονή, τι να κάνουμε. Άντε τώρα, πήγαινε.
6: Κάντε τη δουλειά σας,
5: Να, αυτό εδώ είναι μισό κιλό αλεύρι που μου ζήτησες χθες.
6: Ευχαριστώ.
5: Κάνει 40 λιρέτες.
6: 80 λιρέτες το κιλό. Ακρίβει είναι άλλες 10 λιρέτες.
5: Αν θες, κυρία Πεπίνα μου, το παίρνεις. Αν δεν θέλει, δεν το παίρνεις. Θα το πουλήσω αλλού. Εγώ για το χατήρι σου ρίψω, κινδύνεψα να βρω τον πελά μου. Δεν κερδίζω τίποτα, κυρία Πεπίνα μου. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι δουλειές.
3: Δεν μου λες, γυναίκα, γιατί ανακατεύεσαι σε τέτοια πράγματα, Όποιος θέλει αλεύρι να πάει να βρει μονάχος του, κυρία Πεπενέλα. Αντε δεν μπορεί να βρει μονάχης τα αλεύρι,
6: Όχι, τι να σας πω. Εμείς, ξέρετε, όχι, δεν μπορούμε να βρούμε.
3: Μπα, και έρχεστε να το γυρέψετε εδώ πέρα, Σάμα τη εμείς, δηλαδή, μήλο έχουμε, κανένα μήλο έχουμε. Αντε! Ή πας και γράφει πάνω στην πόρτα μας εργοστάσιο μακαρονιών. Ορίστε! Και εσύ, γυναίκα, κατάλαβε.
5: Έλα, Τζενάρο.
3: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει τίποτα εδώ. Εγώ, βρε, δεν επιτρέπω τέτοια εμπόρια μες στο σπίτι μου.
6: Τζενάρο, η γυναίκα σου έχει πολύ καλή καρδιά. Άκουσε η κακομοίρα πως χρειαζόμουν λίγο αλεύρι και μου το βρήκε.
5: Τζενάρο μου, ναι.
6: Ορίστε, πάρτε τις 40 λιρές.
5: Ευχαριστώ, κυρία Πεπίνα μου, στο καλό.
6: Αντίγει να βρει και μερικά φασόλια.
5: Τίποτα, κυρία Πεπίνα. Έλα μου, τίποτα. Το ίδιο πρόσωπο που μου έφερε τα αλεύρι μου υποσχέθηκε και κάνα 2 κιλά φασόλια. Μα δεν τα έφερε. Αν τα φέρει.
6: Θυμήσου όμως και εμένα, έτσι.
5: Ναι, θα φτάσουνε, θα φτάσουνε. Σίγουρα όμως με την τιμή ανεβασμένη.
6: Εντάξει, θα τα αγοράσω κι έτσι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, κυρία Πεπίνα μου. Καλημέρα, στο καλό να πας.
6: Να σε καλά, κύριε Τζενάρο μου, να σε καλά.
3: Να μην ξανάρθεις. Να μην ξανάρθεις.
6: Καλημέρα.
2: Μητέρα.
5: Έλα.
2: Δώσ' με εκείνο τον καφέ.
5: Να, πάρ' το. Για έλα εδώ εσύ μια στιγμή, Μαρία Ροζάρια. Τα βράδια να γυρίζεις νωρίτερα, ακούς? Να, για να μάθεις.
7: Πήγαμε 2 φίλες μου στον κινηματογράφο.
5: Να γυρίζεις μεσάνυχτα. Τι θα πούνε στη γειτονιά, Ακού μεσάνυχτα. Τι θα πούνε στη γειτονιά. Αν δεν πάρεις το σωστό δρόμο, θα σε στείλω στο νεκροταφείο, κακομοίρα μου, Άντε τώρα να φτιάξεις τον καφέ. Γιατί αρχίζουν να έρχονται και οι πελάτες.
3: Κορίτσια είναι. Γυναίκα. Κορίτσια είναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
5: Μαρία Ροζάρια!
3: Τα νιάτα χρειάζονται επίβλεψη, πρόσεχε.
5: Άσε με τώρα κι εσύ. Μόλις σηκώσεις τον καφέ από τη φωτιά, βάλε να ψήσεις τούτα τα φασόλια.
2: Εντάξει, μητέρα.
3: Ώστε... έχουμε και φασόλια, Για δεν απαντάς.
6: Κυραμάλια! Άνεψε λιγάκι τη φωτιά να φτιάξουμε κανένα νεροζούμι. Καλημέρα, Δον Τζενάρο.
3: Καλημέρα.
8: Κυρία Μάλια, πήγα τη Ρίτα στο σχολείο και στο δρόμο της αγόρασα κάτι πολύ ωραίο, γιατί ήταν πολύ καλό παιδί. Μα τι όμορφη που είναι η κορούλα σου και τι φρόνιμη! Σαν γριούλα μοιάζει. Μα πόσο χρονών είναι, καλά?
9: Πέντε, κυρία Αντελάκη.
8: Άγια γριούλα, και τι όμορφα που μιλά, τι ωραία προφορά που έχει. Ξέρετε, εγώ για να την προκαλέσω, τη ρωτάω. Ποιον αγαπάς καλέ περισσότερο? Τη μαμά μου, αποκρίθηκε.
10: Ναι, τη λατρεύει τη μάνα.
8: Και ο μπαμπάς τι είναι, την ξαναρωτάω. Βλάκας μου απαντά. Όμως με θαυμάσια προφορά. Καλέ το σίγμα, το λέει ολοκάθαρα.
10: Ακού, κυρία Αντελάκη, δεν σέβομαι την ηλικία σου. Διαφορετικά θα σου έλεγα καμιά βαριά κουβέντα. Εγώ δεν θυμώνω για τα λόγια της μικρής, γιατί η κορούλα μου είναι μόνο 5 χρόνια, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά τη γνώμη μιας πιτσιρίκας.
8: Εσείς
10: φταίτε που τις μαθαίνετε βρωμόλογα.
9: Δεν τις τα μαθαίνουμε εμείς, πατέρα. Τα ακούει στο σοκάκι.
10: Ορίστε, μα ποιος μιλάει, ο γιώκας μου? Εσύ βρένες άσχημα λόγια στο σπίτι και η μικρή τα ακούει και τα ξαναλέει.
9: Εγώ, τι θες πάλι, είσαι σουρός?
10: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
9: Έτσι είναι όπως το λέω.
10: Δεν θέλω να μιλάω μαζί σου.
9: Τότε γιατί μου μιλάς?
10: Δεν θέλω. Κάνω το ίδιο λάθος πάντα.
8: Μα κύριε Τζενάρο, μη θυμώνεις. Η μικρούλα έχει ένα αγγελικό στοματάκι.
10: Ναι, που λέει διαβολικά λόγια.
8: Για αστείο! Για να μας κοροϊδέψει. Και συνέχισε τραγουδιστά μέχρι την πόρτα του σχολείου, τραβώντας την άκρη της μουστίτσας της. Να έτσι. Και τι τραγούδα, για άκου, άκου. Ο μπαμπάς είναι βλάκας. Ο μπαμπάς είναι βλάκας.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν το έχει ακούσει το σοκάκι. Το λέει συχνά η μάνα της. Εσύ το λες, ναι. Όμως ο μπαμπάς δεν είναι βλάκας. Ο μπαμπάς δεν είναι βλάκας. Λίγο μπερδεμένος είμαι εγώ. Γιατί εγώ όταν γύρισα σπίτι από τον προηγούμενο πόλεμο, δεν με βοήθαγε το μυαλό μου. Να, και ακόμα τώρα δηλαδή πρέπει να κάνω κάτι και το ξεχνάω. Δηλαδή σκέφτομαι κάτι άλλο και ύστερα από 5 λεπτά δεν το θυμάμαι. Να, δηλαδή βρίσκω τα μακαρόνια του γιού μου, του Αμεντέο, νομίζω πως είναι δικά μου και τα τρώω.
9: Και ο Αμεντέο μένει νηστικός.
10: Σε παρακαλώ.
11: Πάμε, Αμεντέο!
9: Περίμενε, Φεντερικό. Να πιω πρώτα μια γουλιά καφέ, παιδί μου.
11: Εγώ ήπια. Στο καφενείο της Βιτσέντζα, αγαπητή μου κυρία Μάλια, ο καφές στοιχίζει 0,5 λιρέτα λιγότερο.
5: Τότε να πηγαίνεις να το πίνεις της Βιτσέντζα.
11: Ναι, ωστόσο ο δικός ο καφές είναι άλλο πράγμα. Τη το είπα και εκείνη. Κυρία Τζενάρο, ξυρίζεσαι?
10: Όχι, κόβω τους κάλους μου. Δεν βλέπεις, Φεντερικός, ξυρίζομαι, τι ρωτάς? Να ξέρεις, άλλη φορά, να μην κάνεις περιττές ερωτήσεις. Οικονομάς την ανάσα σου και να μιλάς μονάχα όταν σε ρωτάνε.
11: Καλά. Συγγνώμη.
10: Καλά, συγγνώμη.
11: Τι λες, κύριε Τζενάρο, θα την ξεκαθαρίσουμε τούτη την κατάσταση?
10: Δεν μου λες, αστειεύεσαι? Εγώ ένα μόνο σου λέω. Εγώ, αν ήμουν εγώ υπουργός, τέλος πάντων δεν ξέρω σε ποιο υπουργείο, γιατί δεν ξέρω από πού εξαρτάται αυτή η υπόθεση. Αλλά εγώ, αν ήμουν υπουργός, θα βάζα αμέσως κάποια τάξη στην κατάσταση.
11: Όμως, κατά τη γνώμη σου, γιατί δεν υπάρχουν πράγματα?
10: Πράγματα, υπάρχουν πράγματα. Απ' όλα υπάρχουν. Αλεύρι, λάδι, βούτυρα, τυριά, ρούχα, παπούτσα, όλα υπάρχουν. Αλλά πάντα ίδια ιστορία.
11: Δηλαδή,
10: σε πολύ νέος, δεν θυμάσαι εγώ. Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου. Σε παρακαλώ, κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
11: Γιατί?
10: Για να εξαφανίζονται τα πράγματα. Πάλι!
12: Γεια σας! Γεια και χαρά σε όλους σας.
13: Γεια χαρά.
12: Λοιπόν, τι λέγατε, κύριε Τζενάρα?
10: Καλώ στο Νερίκο, το Γκούκλο και το Μπέπε το Γομάρι. Πείτε τον καφέ σας και δρόμο. Ορίστε.
13: Γιατί δηλαδή? Εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε.
10: Όχι, δεν μπορείτε. Μου ήρθατε. Έλα πάντων.
12: Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει? Θα μας πεις τι λέγατε, κυρία Τζενάρο.
10: Μιλούσαμε για την έλλειψη πραγμάτων.
12: Μάλιστα.
10: Πρώτης ανάγκης. Και εγώ λέγα ότι πράγματα υπάρχουν, αλλά τα ξαφανίζει η διατίμηση. Μάλιστα. Η διατίμηση. Γιατί, αγαπητή μου, η διατίμηση είναι μια μορφή εξευτελισμού. Το έχω ακούσει εγώ. Απομορφωμένους ανθρώπους. Λέει, είναι μια μορφή εξευτελισμού, λέει, που κρατάει τον κόσμο, λέει, υποταγμένο. Καταλάβατε?
13: Με συγχωρείς, κύριε Τζενάρο, Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
10: Μα και να καταλάβαινες νομίζω ότι θα κερδίζαμε τίποτα.
5: Τέλειωνε το ξύρισμά σου, Τζενάρο μου, και τι σου ανθρωπινά.
10: Το τέλειωσα.
5: Άντε, Τζενάρο.
13: Δεν μου λέτε, κύριε Τζενάρο, εσείς που ξέρετε πολλά, έχετε να προτείνετε δηλαδή κανένα τρόπο για να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα τώρα που δεν υπάρχει μπενζίνα?
10: Ναι, έχω έναν τρόπο για σένα ειδικά. Για κάθε αυτοκίνητο 9 οδηγοί, ένα στο τιμόνι και 8 να σπρώχνουν.
14: Με συγχωρείτε. Καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, κύριε Ρικάρντο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, κύριε λογιστή.
5: Είναι σχεδόν έτοιμος, θα τον πιείτε φρέσκο.
14: Ευχαριστώ πολύ. Χθες δεν έκλεισα μάτι και έχω ένα μπονοκέφαλο. Η γυναίκα μου, ξέρετε, όταν ακούει σιρήνες γίνεται ράκος. Ύστερα από μια μισή ώρα στο καταφύγιο γυρίσαμε σπίτι μου σκεμμένοι ως το κόκαλο από τη βροχή. Πώς να κοιμηθούμε λοιπόν? Εκείνη έτρεμε συνέχεια, σαν του φίλου.
13: Μα χθες το βράδυ ρίξανε και μπόμπες.
6: Εγώ.
10: Ναι,
6: λέτε,
10: ναι, τι εσύ, κυρία Αντελάιντε.
6: Ναι, ακούτε. Όταν ακούω σιρήνες, ό,τι και να κάνω, το παρατάω, αρπάζω τούτο εδώ το κομπολόι και τρέχω στο καταφύγιο.
10: Ωραία. Εγώ δεν έχω κομπολόι. Εγώ νιώθω σύγκρια. Στην πλάτη μου και τέτοια φασαρία μέσα στην κοιλιά μου, γουργουριτά. Που δεν χρειάζεται να σας πω ότι αμέσως τρέχω στην τουαλέτα. Όχι, εγώ νομολογώ την Αντρία μου. Όταν ακούω σιρήνες, το βάζω στα πόδια. Εγώ το λέω δηλαδή.
13: Εσείς, κύριε, τι λέτε? Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος?
14: Ποιος ξέρει.
10: Μπα, άμα δεν ξέρετε εσείς που είσαστε μορφωμένος, ποιος θέλετε να ξέρει, διαβάζετε εφημερίδα? Από εσάς περιμένουμε να μας καθησυχάσετε λιγάκι, να μας δώσετε κάποια παρηγοριά, κύριε λογιστή.
14: Ώστε δηλαδή για να σας ευχαριστήσω, θα πρέπει να λέω πως δεν θα έχουμε άλλους βομβαρδισμούς, πως δεν θα καλέσουν άλλους στρατιώτες, πως τα αυτοκίνητα μπορούν και πάλι να τριγυρνάνε στους δρόμους. Όμως εγώ τι ξέρω για όλα αυτά?
10: Όχι, θέλω να πω ότι να εσείς, κύριε λογιστή, ερχόσαστε σε επαφή με, τέλος πάντων, ανθρώπους κάποιας άλλης τάξεως, που λένε έτσι ανωτέρας τάκτης εξουσίας, καταλάβατε?
14: Εγώ δεν μιλάω με κανένα. Καλά. Δεν ξέρω τίποτα.
13: Εντάξει. Ο κύριος δεν θέλει να μιλήσει μπροστά μας. Ποιος ξέρει τώρα για ποιους μας περνάει. Άντε, πάμε να φύγουμε, Ρίκο.
10: Πάμε στο καλό, άντε.
15: Πάμε.
13: Και καλά κάνετε. Στις μέρες μας, καλύτερα να κρατάει κανένας το στόμα του κλειστό.
10: Καλά κάνεις, το κατάλαβες. Καλά κάνεις και το κατάλαβες.
6: Τι μας νοιάζει εμάς το
10: κάτω-κάτω? Έτσι είναι, κύριε Αντελάιντε.
6: Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
13: Τι κάνεις, Φεντερίκο, θα έρθεις?
16: Έρχομαι, έλα, Αμεντέο.
15: Στάσου, ρε παιδί μου, δεν πρόλαβα να πιω το καφέ μου ακόμα. Έλα, πάμε, φύγε. Για χαρά, γεια σας.
14: Χαίρετε.
6: Και αμέσως θα ξαναειδωθούμε αργότερα.
10: Να πάτε στο καλό.
6: Άντε, να ξυπνήσω εκείνη την τεμπέλα.
10: Άντε στο καλό, σπίτσου, κύριε Αντελάιντε, σπίτσου. Ορίστε, σπίτσου, άντε, να πάτε στο καλό, άστε μας μόνος, ορίστε. Κύριε λογιστή, μπράβο, μείναμε μόνοι. Δεν θέλω, ρε γυναίκα, αμάλια, δεν θέλω. Να μαζεύονται εδώ πέρα, θα βρούμε τον πελά μας. Κύριε λογιστή, εσείς με καταλαβαίνετε, μπορείτε να μιλάτε σε εμάς, είμαστε σίγουροι άνθρωποι, γιατί εμείς σκεφτόμαστε σαν και εσάς. Με συγχωρείτε, πάω στην καμαρούλα μου να ντυθώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
14: Κυρία Αμάλια.
5: Ναι, κύριε Ρικάρντο.
14: Πήρατε το βούτυρο?
5: Θα πρέπει να ξανάρθετε αργότερα. Κάποιο πρόσωπο υποσχέθηκε να μου φέρει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Βρίσκουν άλλους που τους δίνουν περισσότερα λεφτά και εξαφανίζονται. Αν μου το φέρει, θα το φυλάξω για σας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Ρικάρντο μου, δεν το χρησιμοποιούμε. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν μας αρέσει, και ύστερα γιατί είναι πολύ ακριβό και ποιος μπορεί να τα αγοράσει.
14: Σωστά. Εσείς δεν κερδίζετε τίποτα από το βούτυρο.
5: Κύριε, αν συνεχίσετε να μου μιλάτε έτσι, θα πάψω να φροντίζω για σας. Μέχρι τώρα σας νοιαζόμουν γιατί ξέρω πως έχετε παιδιά. Όμως, αν κέρδιζα ποτέ εγώ μια δεκάρα, η Παναγιά να μην μ' αξιώσει να ξαναδώ τον άντρα μου. Αχ, κύριε Ρικάρντο. Ορίστε. Αυτή εδώ είναι η ζάχαρη που μου ζητήσατε. Και αυτή εδώ είναι η σοκολάτα. Να, τούτο εδώ το πακέτο, κύριε Ρικάρντο, μηνοφιδές. Όλα αυτά μαζί στοιχίζουν. Για σταθείτε, γιατί κάπου έχω το λογαριασμό. Ναι, κάπου πρέπει. Μου το έφερε, ξέρετε, ο προμηθευτής.
17: Θα ξαναπεράσει όπου να είναι για να πάρει τα λεφτά του κι αυτός βέβαια. Να τα, εδώ τα έχω. 2 κιλά ζάχαρη, κύριε Ρικάρντο μου, να, κακάο, 10 πακέτα φιδές. Α, έχουμε και το λογαριασμό, ξέχασα, της περασμένης εβδομάδας. Βέβαια, ναι, ναι. Μας κάνουν όλα αυτά, κύριε Ρικάρντο μου, 3.500 λιρέτες, αυτό είναι, ναι, ναι.
14: Βλέπετε, κυρία Αμάλια, τούτη τη στιγμή είμαι λιγάκι στενοχωρημένος. Η γυναίκα μου ήταν άρρωστη και μόνο εγώ ξέρω πόσα λεφτά ξόδεψα. Και με 3 παιδιά. Στο τέλος του μήνα είχα να σπρίσει τα μαλλιά μου. Ο μισθός μου είναι πάντα ο ίδιος. Κάτι οι οικονομίες που είχαμε γίνανε και εκείνες καπνός και... Καταλαβαίνετε.
17: Μα τότε, κύριε Ρικάρντο μου, πώς έχετε περιουσία?
14: Το σπιτάκι που μένω είναι δικό μου. Το αγόρασα με δόσεις, ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς και τόσες στερήσεις. Έχω και 2 διαμερίσματα στο Μάνια Καβάλο. Περιουσία. Ξέρετε πόσο ενίκιο παίρνω από τα διαμερίσματα? Τίποτα. 5 δεκάρες. Έχω όμως το δικαίωμα να στερήσω τα παιδιά μου, έστω και από αυτό το μικρό εισόδημα. Κυρία Αμάλια.
17: Ναι.
14: Σας έφερα τούτο το σκουλαρίκι της γυναίκας μου. Μου το έχουν εκτιμήσει 5.000 λιρέτες.
17: Και τα δυο μαζί?
14: Όχι, το καθένα χωριστά. Το άλλο το έβαλα ενέχειρο.
17: Καλά, καλά, κύριε Ρικάρντο, αφήστε το. Θα το δείξω στο πρόσωπο που θα έρθει να πάρει τα λεφτά. Μπορεί να ικανοποιηθεί.
14: Σας χρωστάω 3.500 λιρέτες. Μένουνε 1.500. Θα μου τις φυλάξετε?
17: Αν μείνουν, κύριε Ρικάρντο μου, θα σας τις φυλάξω.
14: Τα πράγματα θα μου τα δώσετε τώρα?
17: Και βέβαια, λίμωνο. Δικά σας είναι, κύριε Ρικάρντο μου. Μέχρι αύριο θα έχω και λίγο βοδινό κρέας. Θα σας κρατήσω 1 κιλό.
14: Ωραία, ωραία. Αύριο λοιπόν.
17: Ναι.
14: Χαίρετε.
17: Χαίρετε. Χαίρετε. 1 λεπτό, κύριε Ρικάρντο.
14: Ναι, ναι.
17: Μήπως θέλετε και φρέσκα αυγά?
14: Αν έχετε, ξέρετε, για τα παιδιά.
17: Ως αύριο θα σας έχω.
14: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
17: Να πάτε,
14: κύριε,
17: στο
14: Μάλια.
17: Καλό, κύριε Ρικάρντο.
14: Υποχρεώνετε.
17: Χαίρετε, χαίρετε. Να πάτε στο καλό.
18: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε γυναίκα.
17: Τι
18: έλα εδώ, έλα εδώ.
17: Τι θέλεις πάλι?
18: Γυναίκα, δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Η ζωή αυτή που κάνουμε είναι γεμάτη κινδύνους. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη φυλακή. Γιατί μην νομίζεις πως θα χαφτώ τα παραμύθια που μου αραδιάζεις. Βρίσκει τι. Τι βλέπω και τι ακούω, βρε. Μπορεί να είμαι στο καμαράκι μου χωμένος, αλλά βλέπω και ακούω εδώ. Δεν πρόκειται μόνο για ένα φλιτζάνι καφέ. Εδώ βλέπω πολλή κίνηση, βρε, πολλή κίνηση. Από το πρωί ως το βράδυ βουτήρα, ρίζα, φιδέδες, φασόλια.
17: Σου έχω πει χίλιες φορές πως δεν είναι δικά μου πράγματα. Μου τα φέρνουνε. Κι εγώ εξυπηρετώ μερικούς γνωστούς.
18: Τους εξυπηρετείς έτσι, για τα ωραία τους τα μάτια?
17: Μα δεν βγάζω ούτε 1 δεκάρα κέρδος.
18: Κι εμείς πως ζούμε?
17: Oh.
18: Έλα εδώ, έλα εδώ, ρε γυναίκα.
17: Τσενάρο.
18: Για πάντα μου, πως ζούμε εμείς, για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Πως γίνεται τούτο το θαύμα? Με κουπόνια τρώμε? Σε ποιον προσπαθείς να κοροϊδέψεις, δεν μου λες? Θα πρέπει να είμαι βλαμμένος, ρε γυναίκα, για να πιστεύω κάτι τέτοιο? Με κουπόνια τρώμε? Και δεν έχουμε γίνει ακόμα σκελετωμένα πτώματα? Εγώ, ρε γυναίκα, εγώ, ρε, έχω γίνει ένας άχρηστος σε αυτό το πόλεμο, βρε. Έχω την εντύπωση ότι είμαι πεθαμένος, δεν κερδίζω φράγκο. Φράγκο, ποια είναι η δουλειά μου, βρε? Τραμ οδηγώ, τραμαγέρης είμαι. Και σιγά σιγά τα βγάζουν από τη μέση όλα. Τα τραμ τα καταργούνε. Το 3 καταργήθηκε. Το 5 καταργήθηκε. Το 16 καταργήθηκε. Απολύσεις, βρε. Μόνιμες και προσωρινές διαθεσιμότητες απολύουν όλους τους τραμαγέριδες. Περισσότεροι από τους μισούς, βρε, στο δρόμο είναι άνεργοι.
17: Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε?
18: Μη με διακόπτης. Μη με διακόπτης. Καταλαβαίνω εγώ. Καλώς το. Καλώς τον κύριο Ερίκο. Το όμορφο παιδό.
19: Γεια σας.
17: Καλώς το.
18: Εγώ νομίζετε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εγώ είχα καταλάβει τι πρέπει να κάνει κανένας για να ζει με αξιοπρέπεια, χωρίς να μπλέκεται με τους μπελάδες της μαύρης αγοράς. Διότι αν δεν μπορείς να ζεις με τα κουπόνια, τότε θα πρέπει να καταφύγεις στη μαύρη αγορά. Δεν το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να ζεις με τον κίνδυνο να σε πιάσουνε, να σε χώσουνε φυλακή. Αμάλια, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πρόσεχε, πρόσεχε.
17: Τι κάνεις? Φεύγεις!
18: Ναι, πάω, φεύγω, πάω μια βόλτα στο σοκάκι να πω καμιά κουβέντα, να δω κανέναν άνθρωπο, να πάρω αέρα. Χτες το βράδυ στο καταφύγιο 2 ώρες σαπίσανε τα κόκαλά μου από την υγρασία. Αν με χρειαστείς, φώναξέ με.
12: Τον Τζενάρο, ξέρετε, τον καφέ εγώ τον έφερα στην κυρία Αμαλία προχθές. 2 καντάρια καφέ.
18: Μπα! Τι μου λες, κύριε Ρίκο?
12: Ναι.
18: Τι μου είπες τώρα, 2 καντάρια καφέ?
12: Ναι, τον Τζενάρο, ακριβώς. Και η κυρία Αμάλια μου έκανε τη χάρη να...
18: Να, τα κρύψει, δηλαδή, να τα κρύψει μες στο σπίτι μου,
12: Ναι, ναι.
18: Κύριε Ρίκο, αυτά δεν είναι πράγματα αστεία?
12: Τον Τζενάρο...
18: Μπορεί να πάθουμε μεγάλο κακό. Μπορεί να πάω φυλακή εξαιτίας σου. Όχι. Γιατί εγώ θα βρω τον πελά μου. Γιατί εσύ είσαι Εργένης. Ορίστε, πού τον έβαλες? Πες μου, πού τον έβαλες τον καφέ, πού τον έβαλες?
17: Κάτω από το κρεβάτι, να, εδώ.
18: Πού?
17: Το δεύτερο πάπλωμα είναι όλο καφές.
18: Τι? Το δε... Παναγιά μας, γίνει το θέλημά σου. Τι βλέπω, εσύ, εδώ δεν είναι μόνο καφές, βρε, τι βλέπω εδώ? Εσύ, εδώ είναι φιδές, εδώ λάδι, τυρί, εδώ είναι Ρίκο. Δω, Νερίκο, το τυρί που φέρες να το πάρεις από εδώ μέσα. Τις νύχτες δεν μπορούμε να ανασάνουμε,
12: Βρόντζε. Τζενάρο, κάνετε λίγη υπομονή.
17: Τζενάρο.
12: Πέρασα τόσες λαχτάρες για κοινό το τυρί. Καταλάβετε αν επιτέλους.
18: Για το όνομα του Θεού, να τελειώνουμε με αυτή τη δουλειά. Δεν αντέχω άλλο. Δω, Νερίκο, σε οικετεύω, Δω, Νερίκο. Πάρα από το σπίτι μου τότε τα πράγματα. Πάρ τα λάδια, τους καφέδες, τα τυριά. Κάθομαι σαν αμένα, κάρβουνα. Τίποτα άλλο.
12: Έχουν λίγη υπομονή, Τζενάρο.
18: Αν ακούσεις σιρήνες, μη με σκεφτείς σε μένα. Ο καθένας από εδώ και πέρα για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους. Γιατί έτσι και τα βρούνε όλα αυτά μες στο σπίτι μου. Μα... θα έχουμε σοβαρούς μπελάδες.
12: Τίποτα...
18: Εγώ φεύγω. Εγώ τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
17: Πόσα σου χρωστάω, Ρίκο?
12: Έλα τώρα, μη σκοτίζεσαι για αυτά.
17: Δηλαδή μου τα χαρίζεις?
12: Μα κάνει να μπορούσα. Το ξέρεις. Εσύ τουλάχιστον το ξέρεις πολύ καλά. Θα σου δίνω και τη ζωή μου ακόμα. Αλλά εγώ δεν θα δεχθώ ποτέ λεφτά από το χέρι σου. Όταν τα πουλήσεις, θα βγάλουμε από μέσα το αρχικό κόστος και το υπόλοιπο κέρδος θα μείνει δικό σου.
17: Μα έτσι κι αλλιώς τα μισά τα παίρνεις πάντα εσύ. Κοίταξε αυτό, εδώ το σκουλαρίκι.
12: Ωραία. Δεν είναι και άσχημο.
17: Πόσα λένε να αξίζει,
12: Αν δεν δω και το άλλο, δεν μπορώ να σου πω.
17: Γίνεται. Βρίσκεται στο ενεχείρο δανειστήριο.
12: Μα θα πρέπει να το πάρουμε για να βεβαιωθούμε πως οι πέτρες είναι ίδιες. Μα καλά, δεν μπορείς να μου δώσεις την απόδειξη.
17: Όχι, όχι. Για στάσου. Τι μέρα είναι σήμερα?
12: Δευτέρα.
17: Θα σου το δώσω την Πέμπτη.
12: Εντάξει. Άμα θα τα έχουμε και τα δυο, θα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε.
17: 4-5 χιλιάδες τις αξίζει.
12: Σίγουρα. Σίγουρα.
17: Ωραία.
12: Μα δεν μου λες. Τον καφέ τον έχεις βάλει στο απάνω ή στο από κάτω πάπλωμα?
17: Βλέπεις. Δεν φαίνεται καθόλου. Το πόσο κουράστηκα, Ερίκο, για να το κρύψω δεν λέγεται. Κοίτα εδώ, του τη δω τη γωνιά του παπλώματος. Την έχω κλείσει με 2 σούστες, νάτες. Θέλω να πάρω 1 κιλό καφέ ή 2 κιλά, ας πούμε. Χώνω το χέρι μου μέσα και το παίρνω.
12: Κι ύστερα το ξαναβάζεις, Αμαλία.
17: Όχι, αγκαλιές. Ερίκο, σε παρακαλώ. Σε καλό σου, τον Ερίκο. Έλα τώρα. Ποτέ δεν ξανά έκανες κάτι τέτοιο,
12: Κυρία Αμαλία, συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι κάνω, ήλικα.
17: Ναι, δεν πειράζει.
12: Συγχώρεσέ.
17: Στον καθένα θα μπορούσε να τύχει μια στιγμή αδυναμίας.
12: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Αμαλία. Και πάλι με συγχωρείς, Με συγχωρείς πάρα πολύ.
17: Τι θέλεις εσύ εδώ?
19: Τι θέλω? Θέλω να βάλω λίγο σκόρδο στα φασόλια.
17: Μα και λοιπόν, δεν ξέρεις να το βάλεις?
19: Δεν έχουμε σκόρδο για να βάλω στα φασόλια.
17: Ζήτα από την κυρία Τζοβανίνα να σου δώσει.
19: Εντάξει. Μητέρα.
17: Ναι.
19: Απόψε θα πάω στον κινηματογράφο.
17: Βλέπεις, ποιος ξέρει τι θα σκέφτεται τώρα τούτο το παλιό κόριτσο.
12: Έλα τώρα, ξέχασε τα. Και πάλι με συγχωρείς, κυρία Αμαλία.
17: Έλα.
12: Σου ζητώ να με συγχωρέσεις. Ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου.
18: Άφησε με, κύριε Αντελάκη!
19: Παιδί μου, έλα!
18: Θα τον δείξω εγώ!
17: Μα τι έγινε, καλέ! Τι γυρεύεις εσύ εδώ τέτοια ώρα?
18: Εγώ, ο ανιψιός, ο ανιψιός της Παλουτσέλα.
17: Ναι.
18: Εκείνος που το σκάσε με την κόρη του, τον Εντζίνιο, του Τσαγκάρι.
19: Να πω εγώ.
18: Άσε με, κύριε Αντελάκη, άσε με ήσυχο. Είμαστε φίλοι,
17: Έλα.
18: Ήρθε λοιπόν και με βρήκε για να μου πει πως πριν από μια ώρα είχε πάει
19: να.
18: Άσε με, κύριε Αντελάκη! Πριν από μια ώρα είχε πάει να πιει ένα φλιτζάνι καφέ στη κυρία Βιτσέντζα. Ξέρεις, λίγο μετά που ήπια από εμάς.
19: Να το πω όμως εγώ.
18: Άσε με, κυρία Αντελάιντε. Ήταν και η κυρία Αντελάιντε εκεί.
20: Πήγε λοιπόν. Επέστα εσύ, κυρία Αντελάιντε.
21: Ναι. Έλεγε λοιπόν η κυρία Βιτσέντζα. Κοίτα, τι έλεγε. Μα τι θα πει δηλαδή. Σάμα τη εκείνη πήρε άδεια για να πουλά καφέ. Μόνο εκείνη έχει δικαίωμα να πουλά καφέ στο κάτω-κάτω. Έτσι έλεγε. Αυτή η γυναίκα είναι τούτο, αυτή η γυναίκα είναι εκείνο. Όμως αν εγώ δεν μπορώ πια να φτιάχνω καφέ, δεν θα μπορεί ούτε εκείνη. Και τις δικές της νοημίες τις έχω κι εγώ. Να μην με λένε λοιπόν Βιτσέντζα Καπέτσε, αν δεν της καρώσω μια όμορφη δουλειά και πολύ σύντομα μάλιστα. Έτσι έλεγε. Φοράει το σάλι της, ναι. Κλείνει το σπίτι και φεύγει.
20: Σίγουρα πήγε να μας καταδώσει την αστυνομία.
22: Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, τι κάνουμε τώρα. Αν έρθουν εδώ οι χωροφύλακες, θα βρουν όλα τα πράγματα.
20: Βρούνε, μητέρα. Σε είχα προειδοποιήσει όμως εγώ,
22: Βέβαια, βέβαια. Φώναξε τον πατέρα σου. Είναι έξω στο σοκάκι, στη γωνιά, λίγο πιο κάτω. Όταν τον χρειαζόμαστε, σηκώνεται και φεύγει κι αυτός ο άνθρωπος.
20: Μπαμπά, έλα. Ο Ποντικομούρης είναι κοντά στο σπίτι της κυρία Φορτουνάτα. Όταν ανάψει την πίπα του, θα πει πως η αστυνομία βρίσκεται στο σοκάκι.
22: Εσύ μην το κουνήσεις από εδώ.
21: Ακούσε εκεί, ακούσε εκεί. Ένα κεφάλι σκόρδο, δυο λιρέτες.
22: Γύρισες κι εσύ επιτέλους, Μαρία Ροζάρια. Λύσε τα μαλλιά σου. Φόρεσε το μαύρο σου το σάλι. Γρήγορα. Ωραία, γρήγορα. Πλερέζες. Φέρτε τις πλερέζες.
20: Φωνάξτε
22: την Πεπενέλα και την Κυραντώνια να αρχίσουν να ψέλνουν. Φωνάξτε τις, είπα.
20: Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ απ' έξω, Αν ανάψει την πίπα του Ποντικομούρης, θα
22: σου το πω. Τώρα λέει. Όχι αύριο. Μωρέ, κάνω αυτό που σου λέω. Δεν ακούω.
21: Όταν έρθει η ώρα με φωνάζετε.
22: Αχ, τι πάθαμε. Τι
20: έγινε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, γιατί με φωνάζετε.
18: Δεν είσαι έτσι που είχα μάλλει.
22: Τι να κάνω, τι να κάνω.
18: Γιατί με
22: φωνάζετε. Τι να κάνω, Ερήκο.
18: Για κηδεία. Α, λοιπόν, άντε. Να φωνάξετε τον Πασκαλίνο, τον Ζωγράφο, τον Μισόπαπα.
22: Έλα, γρήγορα, ετοιμάσου, γρήγορα.
18: Κυρία Μαλία, μην ταράζεσαι.
22: Ξάπλωσε.
18: Δεν θα το κουνήσω κι εγώ από εδώ. Η μοίρα σου είναι και δικιά μου. Να, θα καθίσω εκεί πέρα και θα παραστήσω κι εγώ το συγγενή.
20: Ο Ποντικομούρης άναψε την πίπα του.
18: Πω.
20: Να κάνουμε.
18: Εγώ, να με βάψετε!
22: Να σε βάψω!
18: Βάψτε μου! Λοιπόν, τη μούρη!
22: Να σε ρε
18: τενάρο! Άστρο! Πολύ πεθαμένο να με κάνετε, γιατί αυτός ο λοχίας, ο Τσάπα θα με καταλάβει! Έτσι και μπράβο! Ξάπλα! Ξάπλωσα! Εγώ θα την πληρώσω! Θα σας πρίξω στα χαστούκια! Εσείς με πήρατε στο λαιμό σας! Είναι η τρίτη φορά που με βάζετε να κάνω τον πεθαμένο! Ξάπλωσα! Να δείτε ότι άδικα με βάζετε σε όλη αυτή! Δεν θα έρθει! Να δείτε, δεν θα έρθει κανένα! Κάποιος μας έκανε πλάκα! Για κοίτα, Πασκιάναψε την πίπα του Ποντικομούρης! Για κοίτα!
20: Εσείς οι δύο περιμένετε εδώ!
23: Τι γίνεται εδώ! Επιδημία νεκρών πλάκωσε! Χτες βρήκα άλλους τρεις πεθαμένους στο Mater Dei και δυο ακόμα στη Φορτσέλα! Τώρα είναι και οι πέντε στο Ποτζιορεάλε! Όχι βέβαια στο νεκροταφείο του Ποτζιορεάλε, στη φυλακή του Ποτζιορεάλε. Ακούστε με σας παρακαλώ. Ακούστε με! Εγώ δεν θέλω να κάνω κακό σε κανένα. Όμως που να πάρει ο διέλος, δεν ανέχομαι να με περνάνε για ηλίθιο, Άκουσε. Άκουσε, κύριε νεκρέ. Σήκω πάνω σε παρακαλώ. Σήκω πάνω σαν τον Λάζαρο. Αλλιώς θα σου φορέσω τις χειροπέδες.
22: Αχ, κύριε Λοχία μου, για το όνομα της Παναγίας. Ο άντρας μου πέθανε στις 2:35 το πρωί.
23: Ναι, κυρία μου, προπαντός να μην ξεχνάμε το 35, τα 5 λεπτά, κυρία μου.
20: Ένας τέτοιος άντρακλας.
23: Ένας τέτοιος άντρακλας, Θα πάψετε επιτέλους τούτη την κωμωδία. Είναι πράγματα για σοβαρούς ανθρώπους, Ρε εσείς, μπας και νομίζετε ότι έχουμε κατέβει από τα βουνά εμείς. Εντάξει, κατάλαβα. Αυτός εδώ είναι ο νεκρός και εγώ είμαι εκείνος που κυνηγά τους νεκρούς. Τώρα, κύριε πεθαμένε, θα σε αναστήσω για τα καλά.
22: Αχ, κύριε Λοχία, σας παρακαλώ πολύ, σας λέω την αλήθεια. Ο άντρας με έχει πεθάνει πραγματικά. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, κύριε Λοχία μου. Κείνοι που μας συκοφαντούν είναι επειδή μας μισούν, κύριε Λοχία. Δεν βλέπετε το σπαραγμό της οικογένειάς μου. Δεν λυπάστε τούτα τα δυο παιδιά που χάσανε τον πατέρα τους. Και αν δεν τα λυπάστε, αν δεν έχετε έλεος για τη δυστυχία που χτύπησε το σπίτι μου, πηγαίνετε κοντά του για να βεβαιωθείτε, κύριε Λοχία μου. Αγγίξτε τον νεκρό αν έχετε το κουράγιο. Κάντε μια τέτοια ιεροσιλία αν δεν φοβάστε τον αφορισμό. Εμπρός, πηγαίνετε στο κρεβάτι του.
23: Γιατί, κυρία μου, αν είναι πραγματικά νεκρός, ποιος θα ήθελε να τον αγγίξει? Εγώ δεν το ξέρω.
21: Είναι νεκρός, κύριε Λοχία. Ο παπάς μου πέθανε.
23: Μα τον Άι Παντελεήμονα, μα την Αγιά Μαρίνα, τούτοι εδώ θα μας τρελάνουν όλους. Εντάξει, είναι πεθαμένος.
0: Ένας τέτοιος άνδρακλας
23: είναι πεθαμένος, σας πιστεύω. Τόσο πολύ μάλιστα σας πιστεύω, που θα καθίσω εδώ μαζί σας, να σας κρατήσω συντροφιά και θα φύγω μαζί με τον νεκρό. Φοβάστε, κυρία μου, μπορείτε να πάτε. Είναι αμαρτία να αφήσουμε μονάχο του το λείψανο. Θα το προσέχω εγώ. Τι θα δουν ακόμα τα μάτια μας, ρε παιδί μου. Έλα, κύριε νεκρέ. Άκουσέ με, ρε παιδί μου, άκουσέ με το καλό που σου θέλω. Σήκω πάνω να πάμε μαζί στο καταφύγιο. Έλα. Άμα πέσει καμιά βόμπα εδώ από πάνω μας, πάμε περίπατο, νεκρέ. Πάμε περίπατο και οι δυο μας μείναμε, βρε. Οι άλλοι το σκάσανε. Έλα. Και αυτά τα σπίτια είναι χάρτινα, έτσι να κάνεις πέφτουνε. Έλα, κύριε, συγχωρεμένε. Το ξέρουμε ότι δεν είσαι στα αλήθεια πεθαμένο. Σήκω, σε παρακαλώ. Σήκω. Πεθαμένος είσαι. Γι' αυτό οι βόμβες δεν σου κάνουν καμιά εντύπωση. Φίλε Τζενάρο, είσαι ένας πεθαμένος πολύ ξεροκέφαλος. Σήκω απάνω, ρε παιδί μου. Άκουσέ με και σήκω. Πίστεψε με, ρε παιδί μου. Θα είναι καλύτερα για σένα. Έλα να τη γλιτώσουμε και οι δύο. Σήκω. Σήμερα το πέτυχες, Το πέτυχες, το μακιγιάζ πάρα πολύ. Πολύ ωραίος νεκρός. Έβαλες καλύτερο αλεύρι, κύριε Τζενάρο. Να βγεις στο θέατρο. Ωραίο νεκρό κάνεις. Πώς είσαι έτσι, ρε παιδάκι μου? Σαν μπογιατισμένη γριά είσαι. Τι είναι αυτά εδώ. Βρε εσύ. Τι είναι εδώ, βρε? Εδώ είναι δόδυμα απικιακά, βρε. Ρύζι, μακαρόνια, λαδάκι. Βρε Τζενάρο, τι έχεις εδώ, βρε? Ήμαρτον, ποπ, όλα τα καλά του Θεού και του πουλιού το γάλα, βρε. Φίλε Τζενάρο, ο συναγερμός τέλειωσε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι πραγματικά γενναίος. Τζενάρο, δεν είσαι πεθαμένος και το ξέρω. Είμαι σίγουρος. Κάτω από το κρεβάτι έχεις λαθρέα. Τα είδαμε, τα ανακαλύψαμε. Αλλά εγώ δεν θα σε συλλάβω. Είναι μεγάλη αεροσιλία να αγγίζουμε τους νεκρούς, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη να πλώνουμε χέρι σε ζωντανούς σαν και σένα. Δεν θα σε συλλάβω, το είπαμε.
0: Όμως, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ρε Τζενάρο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, δώσε μου την ικανοποίηση, φίλε μου, να σε δω ότι σαλεύεις. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σου είπα, δεν θα κάνω έρευνα. Έλα, έλα. Έλα, Τζενάρο, έλα, κουνήσου. Κουνήσου μου λιγάκι. Έλα, έλα, κουνήσου. Κουνήσου, ρε παιδί μου. Έλα, κουνήσου και δεν θα σας συλλάβω στο λόγο της τιμής μου.
1: Λοχεία τσάπα, αν με συλλάβεις, θα είσαι ένας παλιάνθρωπος, ε.
23: Σε παρακαλώ, ο λόγος της τιμής είναι λόγος της τιμής. Δεν θα σας συλλάβω, το είπαμε. Όμως, Ζενάρο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, θέλω να θυμάσαι και ή δυνατόν να το διαδίδεις πως δεν είμαι ηλίθιος.
1: Θα μου υποσχεθείς όμως και για μένα κάτι, ότι ούτε εγώ είμαι ηλίθιος, κύριε Λοχεία.
23: Γεια σου, φίλε Τζενάρο. Λοιπόν, φεύγω. Α, και κάτι τελευταίο, ε.
1: Ναι.
23: Σε συγχαίρω. Τζενάρο, ήσουν θαυμάσιος νεκρός.
1: Και εσύ.

0: κρέας, ένα ολάκερο κιλό. Να το κάνουμε βραστό αύριο. Η κακόβρη εγκλέση και το πολιού το γάλα.
1: Ναι, πολύ ωραία κρέα σασούδα.
0: Μήπως θα θέλετε, μπορώ να πάρω άλλο για μας. 500 λιρέτες το κιλό, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Απόψε έχουμε ξένους για φαγητό.
0: Το ξέρω. Μας κάλεσε και εμάς ο Ερικό κούκλος. Τη θεία μου και εμένα. Γι' αυτό θα βράσουμε αύριο το κρέας.
1: Ναι, έχω πολλούς καλεσμένους.
0: Πώς είναι η ρητούλα μας?
1: Δεν είναι καλά, Σούντα μου. Στεναχωριέμαι.
0: Η θεία μου είναι μέσα?
1: Ναι, την παρακάλεσα να της κρατήσει λίγη συντροφιά. Είναι ήσυχη η ρητούλα μου όταν νιώθει κοντά της την κυρία Αντελάιτε.
0: Α, βέβαια. Μα η θεία μου, έχει τον τρόπο της με τα παιδιά. Εγώ πάω να φυλάξω τότε εδώ το κρέας. Με την άδειά σας, με συγχωρείτε που άργησα να έρθω. Αλλά δυο παλιοεγγλέζοι με πειράζανε στον δρόμο. Όσο ήταν οι Γερμανοί, δεν φοβόμουν. Οι Εγγλέζοι όμως. Τσιμπάνε. Τσιμπάνε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το παιδί.
2: Καλημέρα,
1: Τερέζα. Μαργκερίτα, καλημέρα.
3: Δεν είναι έτοιμη η Μαρία Ροζάρια?
1: Την είδα που ντυνότανε. Μα πού θα πάτε τέτοια ώρα, Μαργκερίτα?
3: Μια βόλτα. Μια βόλτα.
1: Προσέχετε με αυτές τις βόλτες, κορίτσια. Προσέχετε. Εγώ το έχω πει τόσες φορές στην κόρη μου. Για παράδειγμα, εκείνος ο Εγγλέζος Λοχίας που βγαίνει μαζί της. Ποιος είναι? Γιατί δεν μου τον συστήνει? Γιατί δεν έρχεται ο ίδιος να με γνωρίσει?
3: Α, όχι, κυρία Μάλια. Είναι πολύ καλό παιδί και ντροπαλό. Δεν ξέρει και τόσο καλά τα ιταλικά. Γι' αυτό ντρέπεται να έρθει να σας μιλήσει.
4: Ξέρετε, είναι στρατιώτης και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το καθήκον του. Που λέτε, τώρα προσπαθεί να πάρει όλα τα απαραίτητα χαρτιά για να παντρευτεί. Σύμφωνα με τους δικούς του νόμους, που λέτε, χρειάζεται την άδεια της ίδιας της Αμερικής. Προσωπικά μπορώ να σας πω. Είπε πως μόλις είναι όλα έτοιμα, θα έρθει να σας ζητήσει επίσημα το χέρι της Μαρίας Ροζάρια, που λέτε.
3: Όσο για τις βόλτες που μας λέτε, να προσέχουμε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γιατί εκείνοι δεν έχουν προκαταλήψεις, δεν παρεξηγούνε. Περπατάνε αγκαλιασμένοι με τις κοπέλες. Όμως έτσι, σαν φίλοι, δεν σκέφτονται περί πονηρού.
5: Εντάξει, Τερέζα, εντάξει. Ωστόσο, μονάχα με τις κοπέλες είναι φίλοι. Με τους άνδρες δεν περπατάνε αγκαλιασμένοι. Θα πει λοιπόν ότι σκέφτονται περί πονηρού.
3: Όχι, έχουν άλλη νοοτροπία. Είναι πιο ελεύθεροι, πιο απλοί. Η κόρη σας είναι πολύ τυχερή που θα παντρευτεί και θα πάει στην Αμερική. Ο νεαρός ο Τζον πρώτα έβγαινε μαζί μου. Ύστερα γνώρισε τη Μαρία Ροζάρια και είπε πως του άρεσε περισσότερο. Έτσι, ειλικρινά και ντόμπρα. Η φίλη σου είναι πιο όμορφη από σένα, μου είπε. Και εγώ του απάντησα, οκ. Το βράδυ λοιπόν έφερε μαζί του κάποιο φίλο του που με ερωτεύτηκε και αραυναβόλος. Και σε μένα άρεσε περισσότερο από τον Τζον και συμφωνήσαμε. Μετά του λέω, έχω μια φίλη, τη Μαργκερίτα, από εδώ. Δεν έχεις κι εσύ κανένα φίλο από εκεί να τη βολέψουμε κι αυτή? Και έφερε λοιπόν άλλο ένα φίλο και έτσι γίναμε τρεις φίλες και τρεις φίλοι και τρώμε το τριφίλι.
5: Γιατί εκλαις, Μαργκερίτα?
4: Γιατί ο δικός μου φίλος δεν μου αρέσει.
5: Γιατί δεν σου αρέσει?
4: Γιατί είναι κόντος.
5: Και γι' αυτό στεναχωριέσαι. Πες του το στα ίσια. Άκου εδώ, κύριε. Δεν σε γουστάρω. Φέρε μου κανέναν άλλον φίλο σου ψηλό.
4: Αυτό θα κάνω. Αυτό που λέτε.
6: Δηλαδή, πάμε, κορίτσια.
1: Τι ώρα θα γυρίσεις, Μαρία Ροζάρια?
6: Δεν ξέρω, όταν τελειώσω.
1: Μαρία Ροζάρια, η αδερφή σου είναι άρρωστη. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Τίποτα.
3: Πάμε!
6: Αναρωτιέμαι στα αλήθεια τι γυρεύω εγώ μαζί σας. Εδώ και μια εβδομάδα πηγαίνω στο ραντεβού και εκείνος δεν έρχεται.
3: Μπορεί σήμερα να έρθει.
6: Δεν με νοιάζει, Τερέζα. Σου ορκίζομαι πως δεν με νοιάζει. Το φταίξιμο είναι δικό μου και μόνο εγώ θα κλάψω γι' αυτό. Όμως θα ήθελα να τον δω για να του πω, αντί να στέλνεις άλλους να μου λένε ένα σωρό ψέματα, γιατί δεν μου λες εσύ προσωπικά την αλήθεια?
3: Μα χτες το βράδυ το αγόρι μου είπε πως απόψε θα τον έφερνε.
6: Έφυγε. Άκουμε που σου λέω. Και όπου να είναι θα φύγουν και οι δικοί σας.
3: Καλό τους κατεβόδιο και αντίο.
4: Αντίο.
6: Καλό τους κατεβόδιο και αντίο.
3: Ναι. Αντίο. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Έτσι δεν είναι, Μαργκερίτα?
4: Έτσι είναι. Όπως τα λες. Να σου πω. Άντε, πάμε. Αλλά άλλη φορά θα μου φέρει ψηλό. Δεν μ' αρέσει. Αυτός είναι κοντός. Τόπα, πήρες εσύ το ψηλό και αυτό.
3: Μα εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εδώ εμείς εδώ πέρα.
4: Κατεβάστε και όλες και αυτές τις κουραγές ψήμους δεν είναι πράγματα.
5: Να γυρίσετε γρήγορα, κορίτσια.
7: Κυρία Μάλια, η ρητούλα κοιμήθηκε. Νομίζω πως έχει πέσει λίγο ο πυρετός της.
1: Αχ, έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά.
7: Με θες τίποτα άλλο? Έλα, πες μου, μη στενοχωριέσαι.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Ράψε τούτο το κουμπί στο πουκάμισο του Αμεντέο. Mm. Βελώνη και Κλωστίνα, θα βρεις εκεί απάνω στην κονσόλα.
7: Θα το ράψω αμέσως.
1: Κυρία Αντελάιντε μου, αλλά εδώ δεν βλέπω καλά. Mm. Μου το έφερε ο μισόπαπας αυτό εδώ το... Αυτό εδώ το σημείωμα. Για έλα εδώ, σε παρακαλώ. Ναι. Πριν από λίγο. Για διάβασέ μου το.
7: Για να δω.
1: Ναι.
7: Απ' την αρχή.
1: Ε?
7: Για να δω το... Μπορεύε.
1: Τι. Κύρα Αντελάιντε, αν δεν ξέρεις να διαβάσεις, ας μη χάνουμε αδικά τον κύριο μας. Ας το φέρω.
7: Όχι, κάτσε. Ξέρεις τι συμβαίνει.
1: Τι.
7: Να, τούτο εδώ το γράμμα είναι γραμμένο από τα αριστερά και εγώ βλέπω μόνο από τα δεξιά.
1: Αχ, κύρα Αντελάιντε, γέρασες και δεν ξέρεις τι
7: λες. Όχι, ξέρω καλά τι λέω εγώ.
1: Καλά.
7: Λοιπόν,
1: διάβασα.
7: Αγαπητή κυρία Αμάλια, για σένα είναι.
1: Για μένα, για ξένο είναι.
7: Σου στέλνω τα τσιγάρα,
1: ναι,
7: που έφερε ο Εγγλέζος Μαφίας. Ναι.
1: Τι, Μαφ.
7: Όχι. Ο Εγγλέζος Λοχίας.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι.
7: Ήθελε 10 λιρέτες παραπάνω για κάθε πακέτο. Εγώ του είπα, μα πώς... Συ είσαι Εγγλέζος και εκείνος μου απάντησε, εντάξει, είμαι Εγγλέζος, όμως αν σε συμφέρει σε αυτή την τιμή, πάει καλά ή δε μη πάω σ' άλλο γιατρό, σ' άλλο Ιταλό μεταπολιτή. Δεν έπρεπε να τα πάρω όπως τα κανόνια εγώ κάνω. Όπως τα κανόνισα εγώ, κανόνισέ τα κι εσύ, για να μην τζακωνομάστε. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν μείνει 3 μέρες χωρίς τσιγάρο την Πέμπτη. Την Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, θα ανεβάσουμε την τιμή στις 160 λιρέτες. Σου στέλνω πολλά χαιρετίσματα και να με πληροφορείς πόσα πάνε οι κουβέρτες και τα μάλινα πλεχτά, ναι, γιατί τώρα που έρχονται τα κάρα, τα κρύα, οι τιμές όλο και ψηλώνουν. Θα είναι καλά να φτιάξουμε και ντοματοπελτέ για το χειμώνα.
1: Εντάξει, έγινε. Εγώ το δικό μου τον έφτιαξα.
0: Θεία, ήρθα. Πήγαινε σπίτι τώρα εσύ, αν θέλεις. Τις πατάτες τις πέρασα εγώ από το τρυπητό. Αλλά δες τις καλύτερα κι εσύ, Αθήτσα μου.
7: Λοιπόν, το πουκάμισο, κυρία Αμάλια, τα αφήνω εδώ. Αν με ξαναχρειαστείς για κανένα γράμμα, εδώ είμαι εγώ.
1: Αν ξυπνήσει η Ρίτα,
0: θα μείνω εγώ, Θεία. Εσύ πήγαινε, θα καθίσω εγώ μέσα με τη μικρή. Κυρία Αμάλια, θέλω... θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι φίνο άρωμα! Εσείς το φοράτε, να σας μυρίσω.
1: Μα.
0: Αχ, τρελαίνομαι. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν τα καλλιντικά, τρελαίνομαι. Αυτό εδώ είναι το μπουκαλάκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι υπέροχο κι αυτό. Σας τα έφερε ο κούκλος, ψέματα.
1: Γιατί να μου το φέρει ο κούκλος, μονάχη μου τα αγόρασα.
0: Νόμιζα, επειδή όλοι στο σοκάκι λένε πως εσείς... Τέλος πάντων, πως ο κούκλος δηλαδή. Να, έτσι που λένε.
1: Μα τι λένε πια, τι μπορούνε να πούνε αυτοί.
0: Τίποτα, μη θυμώνετε κυρία Αμάλια μου.
1: Άσε με.
0: Η θεία μου πάντα μου λέει πως πρέπει να το βουλώνω. Όμως δεν το κάνω και κακό, όχι, είμαι χαζή. Κάποτε γελάω μονάχη μου.
1: Και γιατί γελάς?
0: Μη μιλάτε, χειροτερεύονται τα πράγματα.
1: Τι έπαθες? Την νευριάζεις τους άλλους, Τσατσούντα μου, με τούτο το γέλιο σου στα μάτια, Σούντα μου. Τι πάθαμε?
0: Αυτή θέλετε να κάνει, είναι το κουζούρι μου. Αφήστε με να ξεσπάσω λιγάκι.
1: Λέγε, βρε παιδάκι μου, λέγε.
0: Ορίστε. Μου πέρασε!
1: Μπράβο!
0: Σε γέλιο! Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Με τη θεία μου δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι πιο κουτή από μένα. Εσείς όμως είστε μια γυναίκα που μπορεί να καταλάβει τα πράγματα.
1: Λέγε, Σούντα, λέγε πια.
0: Ένα, θέλω να ξέρω... Είμαι παντρεμένη ή δεν είμαι?
1: Κι εγώ πώς μπορώ να σου το πω αυτό?
0: Κοιτάξτε, παντρεύτηκα με τον Ερνέστο Σανταφέντε στις 24 του Μάρτη 1941 με πυρεξούσιο, γιατί ο ίδιος είναι ακόμα στο στρατό και υπηρετεί την πατρίδα στη Βόρεια Αφρική. Τι άμορφα που είναι το φόρεμά σας, είναι καινούριο.
1: Ναι, μου το έφερε προχθές η μωρίστα.
0: Είμαστε ερωτευμένοι όταν ειδωθήκαμε για τελευταία φορά, πριν πάει στρατιώτης αυτός, πριν πάει. Μα σαν αντρόγινο, σταθήκαμε πάρα πολύ άτυχοι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε... Καταλαβαίνετε. Πώς το λένε, μωρέ, κίνα το πράγμα. Ήρθε και 15 μέρες με άδεια. Εγώ είχα ετοιμάσει το σπίτι. Η θεία μου βέβαια ετοίμασε ένα δωμάτιο απάνω, στο μεσοπάντομο, για να μας αφήσει μόνος, επειδή θα κάναμε εκείνο το πράγμα. Μα οι βομβαρδισμοί λες και το κάνανε ξεπίτηδες. Και που είχα ετοιμαστεί εγώ μια χαρά, είχα σπαταλήσει και ένα ολάκερο μπουκάλι άρωμα για το πράγμα. Και το βάζουμε στα πόδια. Τελικά περάσαμε και τις 15 μέρες της άδειας στο καταφύγιο. Ύστερα... Και το βάζουμε στα πόδια. Τελικά περάσαμε και τις 15 μέρες της άδειας στο καταφύγιο.

0: Ήπαντρη, βέβαια. Γιατί είναι σαν να μην ενώθηκες ποτέ με τον άντρα σου. Από την άλλη όμως, αν δεν έχεις καμιά σίγουρη είδηση πως πέθανε, είσαι παντρεμένη.
1: Αυτό είναι που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τώρα.
0: Δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς.
1: Εγώ?
0: Βέβαια.
1: Ούτε που το σκέφτομαι εγώ αυτό το πράγμα. Πρώτα-πρώτα σέβομαι την ψυχή του πιθανού Μακαρίτη. Βλέπετε, κυρία Αμάλια μου, να, εγώ εδώ τον έχω κρεμασμένο στο λαιμό μου. Φόρεσα και μαύρα. Τα έβγαλα όταν μου είπανε πως ήταν εχμάλωτος, μα ύστερα το ξαναφόρεσα. Χριστούλη μου, τούτα τα μαύρα, τα βάζω και τα βγάζω συνέχεια. Τρελά πράγματα δηλαδή. Ελπίζω κάποτε να τα βγάλω και να μην τα ξαναβάλω πια. Εγώ δηλαδή δεν είμαι κορίτσι. Δεν θα γνωρίσω εγώ ποτέ αυτό το πράγμα, ε! Έτσι θα μείνω για πάντα εγώ. Ευχαριστώ πολύ, να μου λείπει.
2: Γεια σας, ήρθα κι εγώ. Εδώ είσαι, Ασούτα. Κυρία Αμάλια.
1: Καλά στον κούκλο.
2: Ταπεινό σας δούλος.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, σήμερα κλείνω τα 36. Αρχίζω και γερνάω, φαίνεται.
1: 36 χρονών, είναι πάνω στα άνθρωστες ηλικίες. Σας χρόνια σας πολλά.
0: Σε περίμενα νωρίτερα.
2: Ναι, ναι, πραγματικά, έχετε δίκιο. Έπρεπε να είχα έρθει πιο πριν για να σας ευχαριστήσω για τα υπέροχα τριαντάφυλλα που μου στείλετε το πρωί και να σας ζητήσω ξανά συγγνώμη για την απόψινή φασαρία που θα γιορτάσουμε να εδώ στο σπίτι σας στα γενέθλιά μου.
0: Τι λες τώρα. Είσαι μόνος και μαζί μας θα νιώσεις σαν να βρίσκεσαι με την οικογένειά σου.
2: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Όμως εσείς δεν θα σηκώσετε ούτε μια καρέκλα. Εγώ και ο Αμεντέο έχουμε φροντίσει για όλα. Έλεγα, λογάριαζα λοιπόν να έρθω νωρίτερα όπως σας είπα, αλλά μου τύχε κάποια δουλειά. Φεύγανε δυο καμιόνια για την Καλάβρια και αν δεν είμαι πάντα εκεί, καταλαβαίνετε, στη φόρτωση τα πράγματα εξαφανίζονται. Τα παρέδωσα, πήρα την επιταγή μου και έφυγα. Άντε εσύ, Ασούντα, δεν έχεις καμιά δουλειά να πας στο σπίτι σου. Άντε, μπράβο. Ύστερα έχασα μισή μέρα για κάτι άδειες. Ω, Θεέ μου, αυτή η γραφειοκρατία έχει καταντήσει αηδία. Μα καλά, είσαι σίγουρη, δεν έχεις καμιά δουλειά, Ασούντα. Άντε πήγαινε, παιδάκι μου, άντε πήγαινε. Που λέτε, πήγα μετά για μια μισή ώρα στο Ρέφιτσε. Mm-hmm. Πρέπει να σας μιλήσω οπωσδήποτε για τούτο το θέμα, κυρία Αμάλια. Ύστερα πήγα να αντιθώ γιατί έμοιαζα για με εχθοφόρο του λιμανιού. Και να με τώρα εδώ επιτέλους. Ο Αμεντέο δεν ήρθε.
0: Όχι ακόμα. Βγήκε και εκείνος απόψε.
2: Άντε, εσύ, Ασούντα, δεν έχεις καμιά δουλειά. Τι θα γίνει, παιδάκι μου, εδώ θα κάθεσαι. Άντε, μπράβο.
1: Θέλω να φύγω.
2: Γιατί?
0: Κάθετε εδώ, μήπως ξυπνήσει η Ρίτα.
1: Ναι.
2: Αλήθεια, πώς είναι? Πώς είναι η μικρή?
1: Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Γι' αυτό είμαι κι εγώ εδώ. Διαφορετικά, γιατί θα έμενα. Λέτε να μην το ξέρω πως όταν ερχόσαστε εσείς, εγώ πρέπει να του δίνω αφού.
0: Πάλι τα ίδια, Σούντα. Πάλι τα ίδια.
2: Σταμάτα πια, παιδάκι μου, να γελάς. Σταμάτα. Παναγία μου, Παναγία μου, πώς κάνει έτσι αυτή η ανόητη. Θεέ μου. Λοιπόν, Αμάλια, επιτέλους μόνη.
3: Λυπάμαι, Φεντερίκο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
4: Εντάξει, εντάξει, θα υπογράψω αυτή την επιταγή και θα σου τη δώσω εδώ.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ούτε μια λέξη μέσα σε τούτο το σπίτι.
3: Λοιπόν, 260.000 λιρέτες. Διαφορετικά είναι ανώφελο να υπογράψεις την επιταγή.
4: Εντάξει, εντάξει, άντε για να τελειώνουμε. Κυρία Μάλια, δυο καφέδες. Γεια σου, κούκλε.
3: Κερνάω εγώ. Όμως με τα λεφτά δεν μπορούμε να το παρατραβήξουμε.
4: Πρόκειται για 5 ελάστικα του 1100.
3: Κατά καινούρια. Δεν έχουν φαγωθεί καθόλου. Με την ετικέτα του εργοστασίου ακόμα πάνω τους. Να, ρώτα και τον κούκλο από εδώ που καταλαβαίνει από δάφτα.
4: Γιατί και μόνο το σεβασμό δηλαδή για τον κούκλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Α, τότε θα πρέπει να βάλεις 260.000 λιρέτες σε ένα δίσκο και να μου τις δώσεις. Σε λίγες μέρες θα θέλεις 300.000 για να αγοράσεις τέτοια λάστιγα.
4: Μα εγώ δεν τα ξαναπουλήσω. Δεν πρέπει να μου μείνει και εμένα κάποιο κέρδος.
3: Και έχεις την απέτηση να βγάλεις 150.000 λιρέτες. Άλλωστε, εγώ είμαι συνεταίρος με τον Αμεντέο. Μίλα μαζί του. Αν θέλει να σου χαρίσει κάτι.
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε να συμφωνήσετε εσείς οι δυο.
3: Πώς πήγε το παλιό φιατάκι, Ερίκο?
2: Το δοκίμασα τώρα το Κωστοκαράς. Αν δέχεσαι με 700.000 λίρατες, πάει καλά. Αλλιώς, να το κλειδί και πήγαινε να το πάρεις.
3: Μα τόσα ζήτησα. 700.000 λίρατες.
2: Α, εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν θυμόμουν. Τις αξίζει πάντως, ε. Ορίστε, ορίστε 500 και 200.
3: Ευλογημένο το χέρι του Θεού. Ωραίο πράγμα που είναι να καταλαβαίνονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Σύρολο μπερδεύεις τα πράγματα. Για να κλείσει κανένα συμφωνία μαζί σου, χρειάζεται δημόσια συνεδρία.

0: πίεση.
1: Έλα τώρα, έλα, εντάξει, το ξέρεις πως δεν είμαι πεισματάρης. Έλα, ορίστε, ορίστε τις 260.000 λιρέτες. Θα έπρεπε να ήταν εδώ και ο Δον Τζενάρο με κανένα νομοσχέδιο.
2: Καλημέρα σας. Ένα λεπτό, σου παρακαλώ, γιατί θέλω να βρω κάτι που έχω εδώ πέρα.
3: Καλημέρα.
2: Α, εδώ είναι. Πακετάκι μου, επιτέλους. Νομίζω πως δεν θα σε ξαναβλέπα ποτέ.
4: Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Ρικάρντο. Θέλετε τίποτα?
4: Ναι, θα ήθελα να σας πω κάτι ιδιαιτέρως.
5: Εντάξει. Αν περιμένετε ένα λεπτό.
4: Καλά. Θα περιμένω.
5: Ευχαριστώ.
6: Αμετέο, μπορούμε να ειδωθούμε απόψε?
2: Απόψε έχουμε ξένους για φαγητό. Δεν θα έρθεις?
6: Πώς δεν θα έρθω, αφού είμαι καλεσμένο.
2: Τότε λοιπόν να μιλήσουμε στο δείπνο.
6: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο δείπνο. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με 5 καινούρια λάστιχα. Μέχρι αύριο το βράδυ πρέπει να έχουμε τελειώσει τη δουλειά.
2: Εντάξει, εντάξει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε έξω.
6: Πυραμαλία, ορίστε τα λεφτά για τον καφέ.
1: Κύριε Αμάλια, έχει τσιγάρα?
5: Ούτε ένα. Δεν μου τα έφεραν.
6: Εντάξει, καταλάβαμε. Σήμερα το πρωί εξαφανίστηκαν τα τσιγάρα.
1: Ξαφνικό διάταγμα.
6: Φεντερικό, θα έρθεις?
1: Καλά, έρχομαι, έρχομαι. Γεια και χαρά σε όλους. Αμετέο, εσύ θα μείνεις?
2: Ναι, ναι, ναι, θα μείνει. Ο Αμετέο θα κάτσει εδώ.
6: Εντάξει.
2: Αμετέο, θέλω να σου μιλήσω.
6: Θα τα πούμε εμείς το βράδυ, πάμε.
2: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
6: Που λες, Φεντερικό.
5: Λοιπόν, κύριε Ρικάρντο. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
2: Εγώ, Ρίκο, θα πάω μέχρι τη γωνία, έτσι. Άμα με θες, με φωνάζεις. Ένα λεπτό, το πακέτο μου. Πάλι το ξέχασα. 300.000 λιρέτες.
5: Τι? Έλα, Μετέο, εδώ.
2: Τι είναι?
5: Πού τα βρήκες εσύ τόσα λεφτά?
2: Είναι κάποιου φίλου μου. Δηλαδή, θα έρθει να τα πάρει. Έλα, άσε με τώρα, εντάξει. Πάω έξω τώρα. Πάω.
5: Λοιπόν, κύριε λογιστή.
4: Όχι πως έχω το δικαίωμα, για το Θεό, όμως θα ήθελα να μιλήσω λίγο στη συνείδησή σας. Την πρώτη φορά που είχα οικονομικά προβλήματα, μου προτείνατε να με βοηθήσετε να πουλήσω το ένα από τα δυο μου διαμερίσματα, επειδή γνωρίζατε, είπατε, κάποιο πρόσωπο που θα το αγόραζε. Εγώ, πνιγμένος καθώς ήμουνα, αναγκάστηκα να δεχτώ. Το ίδιο έγινε και τη δεύτερη φορά, όταν έχασα ξαφνικά τη θέση του λογιστή στην εταιρεία συντήρησης ανελκυστήρων και πούλησα και το άλλο διαμέρισμα. Ύστερα έμαθα ότι και τα δύο τα είχατε αγοράσει εσείς. Σας εύχομαι να τα χαρείτε 100 χρόνια. Κυρία Αμάλια, μου έχετε δώσει προκαταβολή 40.000 λιρέτες για το σπίτι όπου μένω με την οικογένειά μου και με βάλατε να υπογράψω ένα χαρτί του συμβολιογράφου που λέει ότι θα έχω το δικαίωμα να πάρω πίσω το διαμερισματάκι μου αν ξοφλήσω τις 40.000 λιρέτες μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα της υπογραφής. Το γραμμάτιο έληξε πριν από 20 μέρες. Σύμφωνοι. Αλλά εσείς μου στείλατε ειδοποίηση με τον δικηγόρο σας. Ή πληρώνετε 4.000 ενίκιο το μήνα, ή φεύγετε από το σπίτι. Θα το κάνει λοιπόν η καρδιά σας να μου πάρετε εκείνο το διαμερισματάκι για 40.000 λιρέτες? Ενώ ξέρετε πως δεν έχω πού αλλού να πάω και ούτε μπορώ να πληρώσω το ενίκιο που μου ζητάτε.
7: Μα δεν είναι 40.000 λιρέτες. Το γραμμάτιο λέει πως αν δεν τις εξοφλήσετε σε 6 μήνες, η κυρία Μάλη θα είναι υποχρεωμένη να σας πληρώσει άλλες 50.000 για να πάρει το διαμέρισμά σας. Γι' αυτό σας έστειλε την ειδοποίηση ο δικηγόρος. Μα γιατί δεν παίρνετε τις 50.000 και να βρείτε άλλο σπίτι?
2: Να βρω άλλο σπίτι? Με τη γυναίκα μου και τρία παιδιά να βρω άλλο σπίτι?
7: Μα τότε, με συγχωρείτε, αλλά τι θέλετε να γίνει? Τούτο όχι, εκείνο όχι.
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έχω εδώ 10.700 λιρέτες. Πούλησα δύο χειμερινά σακάκια και ένα παντελόνι που δεν άξιζαν ούτε τόσο εδώ που τα λέμε. Αλλά ξέρετε, με τις σημερινές τιμές, θα ήθελα να δώσω στην κυρία τούτο το ποσό. Έναντι τις 40.000 λιρέτες που της χρωστώ. Και σε λίγες μέρες που η εταιρεία θα μου πληρώσει σχεδόν 80.000 αποζημίωση, θα την ξοφλήσω.
5: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό θα πρέπει να το είχατε κάνει μέσα στους 6 μήνες της προθεσμίας.
2: Δεν μπόρεσα. Πιστέψτε με, δεν μπόρεσα. Και ύστερα είχα την ελπίδα πως θα καταλαβαίνατε. Κάντε μου τη χάρη. Μια κουβέντα είναι να αλλάξω σπίτι. Κάποτε ήταν απλό, αλλάζαμε εύκολα. Γιατί κι αν ακόμα πηγαίναμε σε ένα πιο άσχημο και πιο φτωχικό, το κάναμε με χαρά. Επειδή στο βάθος του αληθινό μας σπίτι ήταν λίγο πολύ ολάκερη η πόλη. Τα βράδια βγαίναμε, συναντούσαμε ήρεμους ανθρώπους, ήσυχους, ανταλλάζαμε χαμόγελα, χαιρετούρες. Υπήρχε εκείνη η αίσθηση της αμοιβαίας προστασίας. Καμιά φορά, αν θέλαμε να ξεσκάσουμε λιγάκι, βγαίναμε να δούμε τις στολισμένες βιτρίνες. Χωρίς ζήλια, χωρίς κακία. Βλέπαμε κάτι και λέγαμε: τι όμορφο που είναι. και κάναμε οικονομίες για να το αγοράσουμε, αν βρισκόταν μέσα στα περιθώριά μας. Να αλλάξω σπίτι. Σήμερα που μονάχα στο δικό σου σπίτι νιώθεις κάποια ασφάλεια. Σήμερα που έτσι και βγεις από το κατόφλι σου, νομίζεις πως πατάς σε ξένη γη.
7: Όπως και να έχει, δεν είναι δική μου δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Σαν κυρία Αμάλια θέλει...
2: Κυρία Αμάλια, δεχτείτε σας παρακαλώ αυτές τις 10.700 λιρέτες. Κάντε το για τα παιδιά μου. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να το πω. Σήμερα δεν θα φάνε.
5: Με συγχωρείτε, μα όλα αυτά είναι μονάχα όμορφα λόγια, κύριε Ρικάρντο.
7: Αμαλία.
5: Άσε με, Ρίκο. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου, σε παρακαλώ. Καλώς. Τα λεφτά ξέρατε να τα πάρετε. Τώρα έρχεστε και μου λέτε πως αγόρασα τα δυο σας διαμερίσματα. Μήπως δεν σας τα πλήρωσα? Από πού και ως πού δηλαδή να σας κάνω χάρη?
7: Παρακαλώ,
5: τότε,
7: Αμαλία.
5: Κύριε Ρικάρντο, τότε που εμείς στο σπίτι μου πεινούσαμε, ήρθαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε.
7: Αμαλία.
5: Τα δικά μου παιδιά δηλαδή δεν μείνανε ποτέ νηστικά? Όταν εσείς είχατε τη δουλειά σας και τα βράδια κάνατε βόλτες μπροστά στις βιτρίνες για να περάσετε την ώρα σας, εμείς, κύριε, εμείς τρώγαμε μπιζελόφλουδες μαγειρεμένες με λίγο αλάτι και δύο ντομάτες χωρίς λάδι. Τώρα λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ, αλλά τα δυο σας διαμερίσματα και το σπίτι που κάθεστε είναι η μόνη περιουσία που έχω. Πάρτε τις 50.000 λιρέτες από τον δικηγόρο μου. Μα... Και αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι που σας θυμίζει την εποχή που εσείς τρώγατε και εμείς πεινούσαμε, θα πρέπει να πληρώσετε το ενίκιο. Διαφορετικά, να μου αδειάσετε τη γωνιά. Και τώρα πηγαίνετε, γιατί έχουμε δουλειά.
7: Αμάλια.
5: Άντε, σε... φύγετε, κύριε λογιστά. Η φυγή κάνει πάντα καλό.
2: Καλά, καλά, μην θυμώνετε. Φεύγω. Θα προσπαθήσω να τις βρω. Θα αφήσουμε το σπίτι. Αύριο το πρωί θα πάω στο δικηγόρο σας και θα το τακτοποιήσω. Χαίρετε, με συγχωρείτε. Θα το τακτοποιήσω. Μη σας νοιάζετε.
7: Αμαλία.
5: Τώρα ελπίζω να το κατάλαβε μια και καλή. Λοιπόν, Ερικό, πήγες στο ρέφιτσε σήμερα.
7: Ναι. Ναι, έκανα μια δουλειά με εκείνους τους δύο τύπους που βρήκα πριν από 6 μήνες. Τους έδωσα 400.000 λιρέτες παραπάνω και πήρα τούτα εδώ τα δύο μπριλάνια. Τώρα βέβαια αξίζουν 3,5 εκατομμύρια λιρέτες, ε.
5: Είναι όμορφα, ε.
7: Κατάλευκα και χωρίς το παραμικρό ψεγάδι.
5: Πολύ ωραία. Εγώ είχα πάντα μια αγωνία. Λοιπόν, αυτές οι δύο πέτρες είναι δικές μου, έτσι.
7: Ναι, έγινε η μοιρασιά. Αφού το βρίσκεις τόσο δύσκολο να σμίξεις τα δικά σου με τα δικά μου.
5: Άκου, Ερίκο. Το ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σε συμπαθώ πολύ. Η εταιρεία που έχουμε φτιάξει δυο μας, εγώ να αγοράζω και να πουλώ, και εσύ με το καμιόνι, μας φέρνει πολλά κέρδη. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Γιατί να κάνουμε τώρα τον κακό? Εγώ έχω μια μεγάλη κόρη, και ύστερα είναι και ο Τζενάρο.
7: Μα πάει πάνω από ένας χρόνος που δεν πήρες νέα του. Εγώ πιστεύω πως ο Τζενάρο πέθανε.
5: Το βλέπεις αυτό?
7: Τι είναι?
5: Αυτό εδώ το γράμμα.
7: Ναι.
5: Είναι για τον Τζενάρο. Έφτασε πριν από 3 μέρες. Το άνοιξα για να δω αν γράφει καμιά είδηση. Είναι από κάποιον που όλο τούτο τον καιρό βρισκόταν μαζί του. Του λέει τα νέα του και του στέλνει χαιρετίσματα. Από το γραμματόσημο δεν καταλαβαίνω από πού έρχεται. Σίγουρα όμως ο Τζενάρο έδωσε ο ίδιος τη διεύθυνση της Νάπολης σε εκείνο τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται ούτε να πάω πουθενά, ούτε να ρωτήσω κανέναν. Είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός ο Τζενάρο. Και αν δεν έδωσε σημεία ζωής, θα πει πως δεν μπόρεσε. Αλλά να δεις που από στιγμή σε στιγμή είναι σαν να τον εβλέπω. Ο Τζεναρίνο μου θα γυρίσει.
7: Και εσύ βέβαια θα χάρεις πολύ, ε. Έτσι δεν είναι?
5: Και ναι και όχι. Γιατί το ξέρεις πως θα αρχίσει πάλι να ρωτά. Τι είναι τούτα εδώ τα εμπόρια? Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, εκείνο δεν μπορούμε. Κοντολογής, θα μου δέσει ξανά τα χέρια και δεν θα μπορώ να κινηθώ ελεύθερα.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Είναι επικίνδυνο. Πρέπει να προσέχουμε.
7: Για κανέναν άλλο λόγο δεν θα λυπηθείς που θα γυρίσει?
5: Για όλους αυτούς τους λόγους.
7: Και για μένα όχι. Στα αλήθεια, για μένα όχι.
5: Έρχεται ο Αμεδαίο.
0: Ερίκο.
5: Πάω μέσα.
0: Ερίκο. Λοιπόν, είπες πως θέλεις να μου μιλήσεις.
7: Ναι. Άκου, Αμεδαίο. Εγώ γεννήθηκα στο δρόμο και ξέρω τη ζωή καλύτερα από σένα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
7: Σημαίνει πως κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσεις το βιβλίο και να κάτσεις να ακούσεις κάποιον άλλον που βλέπει και ακούει εδώ και πολύ καιρό καλύτερα από σένα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Αρχίζεις να παίρνεις τον κακό το δρόμο.
0: Ένα λεπτό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Για ποιο δρόμο μιλάς?
7: Για τις φιλίες σου με τον Πέπε τον Γκρίλο. Να τις παρατήσεις. Είσαι πολύ νέος και μπορεί να κάνεις καμιά κουταμάρα, καμιά επιπολαιότητα που θα σου στοιχήσει την ίδια την ελευθερία σου. Δεν μου λες, Αμεντέο, ξέρεις γιατί το λένε γρίλο?
0: Όχι, δεν ξέρω.
7: Στα αλήθεια δεν ξέρεις, ε? Γιατί τις νύχτες σηκώνει τα αυτοκίνητα με τους ώμους του και εσύ από κάτω βγάζεις τα λάστιχα.
0: Εγώ?
7: Ναι, εσύ! Ακόμα δεν κατάλαβες. Θα σου εξηγήσω καλύτερα. Αμάλια, εμείς πάμε μια βόλτα με τον Αμεντέο. Θα γυρίσουμε σε λίγο.
0: Όχι, Ερικό. Ερικό, ένα από αυτό δεν είναι αλήθεια.
7: Περπάτα, περπάτα.
0: Σου λέω λάθος. Έχεις κάνει λάθος, Ερικό.
5: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά.
3: Όπως βλέπεις, μητέρα, γύρισα νωρίς.
5: Γύρισες νωρίς, ε? Τι σου είπε ο γαμπρός?
3: Ο γαμπρός έφυγε. Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πια.
5: Θα βρεις άλλον.
3: Θα βρω όποιον θέλω και γουστάρω. Κατάλαβες? Δικό μου θέμα. Εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου.
5: Εγώ η καημενούλα είχα όνειρα. Ένα ταξίδι στην Αμερική και αντί γι' αυτό ήρθε η Αμερική σε σένα.
3: Ναι, για να με κάνει δυστυχισμένη. Κι εγώ δεν της έδωσα μονάχα τον όνειρά μου. Της έδωσα και την καρδιά μου. Και εσύ θα μπορούσες να έχεις τα μάτια σου πιο άνοιχτα. Να με πρόσεχες περισσότερο. Τώρα πια δεν ωφελεί να θυμώνεις. Γιατί δεν διορθώνεται τίποτα.
5: Τι εννοείς, δεν διορθώνεται τίποτα? Τι έκανες? Μίλα!
3: Θα έπρεπε να το έχεις δει πρωτύτερα. Και όταν τα βράδια έβγαινα με τις φίλες μου, αντί να χαίρεσαι επειδή θα μπορούσες να κάνεις και εσύ τα δικά σου, θα έπρεπε να σου να πιο προσεκτική. Αντί να σκέφτεσαι τις δουλειές και τα λεφτά, θα έπρεπε να σκεφτόσουν εμένα.
5: Μα πώς μπορείς να λες ότι δεν σε σκεφτόμουν? Εγώ θυσίασα τη ζωή μου για τα παιδιά μου, για το σπίτι μου.
3: Εσύ είχες καιρό να σκεφτείς εμένα. Και το γκούκλο ποιος τον σκεφτόταν?
5: Εγώ, Μαρία Ροζάρια. Άκου, σου λέω για άλλη μια φορά. Οι σχέσεις μου με τον Ερίκο είναι καθαρά εμπορικές. Αγοράζουμε και πουλάμε. Δουλειές που εσένα δεν σε αφορούν, κατάλαβες? Δεν σε αφορούν. Ενώ εγώ πρέπει συνέχεια να τις κυνηγώ, κατάλαβες? Μίλα τώρα. Μίλα. Μίλα. Μίλα. Πες μου τα όλα. Πες μου τα. Ακούς? Πες μου τα, σου λέω. Πότε? Πού?
3: Εδώ. Τον έμπαζα εδώ, τα βράδια, όταν εσύ και ο Πανέμορφος βγαίνατε για βολτίτσες και ρομαντικά δείπνα.
5: Εδώ, μέσα στο σπίτι μου, βρωμιάρα! Δεν τρέπεσαι να μου λες κατάμουτρα, να μου τα λες όλα? Και έχεις το θράσος από πάνω και μιλάς σε μένα? Εσύ δεν είσαι άξια ούτε το όνομά μου να πιάνεις στο στόμα σου. Μα έννοια σου, έννοια σου, και θα σου δείξω εγώ. Θα σε βάλω κάτω και θα σε ποδοπατήσω, βρωμιάρα!
3: Να φωνάξουμε και τον κούκλο, να έρθει να με χτυπήσει και εκείνος.
5: Έλα,
3: έτσι κι αλλιώς που έχεις δώσει το δικαίωμα.
5: Παλιοθήλικο! Μωρή, είσαι παλιοθήλικο, βρωμοθήλικο είσαι!
3: Όχι εγώ, εσύ!
5: Θα δεν τρέπεσαι. Εγώ, μωρή, θα σε σκοτώσω εγώ, θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω, κατάλαβες! Δεν θα βγει ζωντανή από τα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω, βρωμιάρα!
8: Με συγχωρείς, αλλά... Αμάλια... Σαν να πέρασε αιώνας...
5: Αμάλια... Έλα, Τζενάρο μου, κάτσε. Κάτσε να ξεκουραστείς. Πες μου, Τζενάρο μου, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, Τζενάρο μου?
8: Από πού να αρχίσω και πού να τελειώ? Τι να σου πω, Αμάλια... Νομίζεις πως είναι τόσο απλό? Θα χρειάζονταν χρόνια και χρόνια για να σου εξιστορίσω. Τα η γειτονιά.
5: Έλα,
8: καλώς σας βρήκα, η γειτόνι, καλώς σας βρήκα. Πού να σου εξιστορίσω τόσα είδα εγώ για να τα γράψω. Χρειάζονταν βουνά από χαρτί, Αμάλια. Ας μιλήσουμε για σένα. Καλά είσαι.
5: Καλά, Τζένα.
8: Τι ομορφιά είναι. Ο Αμεντέο. Καλά. Η Ριτούλα. Η Μαρή.
5: Η Ρίτα δεν, Ροζά, είναι. Δεν είναι καλά.
8: Η Ριτούλα δεν είναι καλά.
5: Τίποτα, τίποτα, Τζενάρο μου. Λίγο πειρατούλη. Τα συνηθισμένα. Το παιδιών, Τζενάρο μου. Τα συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα.
8: Κορούλα μου, τι έχει η κορούλα μου.
5: Μέσα, είναι μέσα. Μέσα είναι, Τζενάρο μου. Μέσα είναι.
8: Κυρία Ντελάι.
9: Καημένος ο Δον Τζενάρο.
8: Να πάω μια στιγμή να δω τη Ριτούλα μου.
5: Έλα, έλα, έλα.
9: Κυρία.
5: Τι.
9: Αχ, ο καημένος ο Δον Τζενάρο, πόσο έχει αδυνατήσει, Θεέ μου. Λοιπόν, έλα, κυρία έλα. Μάλια, έλα. Εγώ σας αφήνω τώρα, θα ξαναειδωθούμε αργότερα.
5: Ναι, αργότερα.
9: Αχ, Παναγιά.
5: Μαρία Ροζάρια, έλα έξω, γύρισε ο πατέρας σου. Αλλά να μη σε δει έτσι. Κατάλαβες, μη σε δει έτσι. Να μη σε δεις αυτά τα χάλια σου, λέω, κατάλαβες.
0: Ο παπάς, είναι αλήθεια. Λέξη. Λένε πως γύρισε ο παπάς, είναι αλήθεια.
5: Ακούς.
0: Πατέρα,
8: Αμάλια,
5: έλα.
8: Αμάλια,
0: πατέρα,
8: Αμάλια, η μικρή έχει πολύ πυρετό, έχει, Αμεντέο,
0: πατέρα, εδώ είσαι, μπαμπά μου,
8: Αμεντέο, μπαμπά μου, γενναίο μου, μπαμπά, Αμεντέο, σαν να, έχω να σας δω, πόσο καιρό έχω, όλα ξανά γίναν όμορφα, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω να σας πω. Καθίστε.
0: Μαρία Ροζαρία, έλα, έλα. Μαρία Ροζαρία, έλα. Γύρισε ο πατέρας σου, παιδί μου. Έλα εδώ, έλα. Ο μπαμπάς θα το γέρατάς.
8: Μαρία. Όλα, όλα είναι. Εγώ...
0: Παπά μου, να σας... έλα, άσε, πες μας τώρα, πού ήσουν, ε.
8: Πού να...
0: Πού ήσουν, πατέρα.
8: Να αρχίσω και που καθίστε. Καθίστε όλοι έτσι. Εδώ, εδώ, Μαρία Ροζάρια.
0: Έλα, έλα.
8: Αμεντέρα, καθίστε.
0: Καθίστε.
8: Λοιπόν, πού να... θυμάστε όταν έφυγα, ε. Βρισκόμουν κοντά στις... λίγο νερό.
5: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμουν κοντά στις φυλακές των ανηλίκων. Γύριζα από το Φράτα Ματζόρε. Θυμάστε.
5: Ναι,
8: ναι. Για πάει να πάρω 10 κιλά μήλα και 4. Κιλά ψωμί, 14 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο και κουβάλαγα 14 κιλά στους ώμους μου, στις πλάτες μου, στους δρόμους. Ξαφνικά να αρχίσει να πέφτουν ντουφεκές, πιστολιές, δεξιά-αριστερά, από παντού. Πω, το θυμάμαι τώρα, σωστή κόλαση. Από πάνω από τα κεραμίδια, από στέγες, μαγαζιά, υπόνομους από παντού. Άνθρωποι που βαράγαν, ο ένας ντουφέκιζε τον άλλον. Πολυβόλα, οι Γερμανοί νεκροί κάτω, ξαπλωμένοι, κατά γης. Άλλοι δικοί μας να βαράνε, οι Γερμανοί, εμείς τους... Πω, τι εφιάλτη. Τι εικόνες είναι και ανάμεσα σε όλο εκείνο τον χαλασμό. Ξαφνικά έτσι ένιωσα σαν να με έστρωξε κάποιος. Δυνατά έπεσα έτσι κάτω και...
0: Τι ήταν, βόμβα.
8: Μήλα, τα μήλα, τα ψωμιά, όλα. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Κάποιος με χτύπησε στο κεφάλι, το κεφάλι μου στο τσιμέντο, σε κολόνα. Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ένα σφίξιμο. Κι ύστερα ένα κενό, έτσι, έχασα τις αισθήσεις μου, αυτό είναι που λένε, λοιπόν, θύμισα. Αλλά όμως μακριά έτσι ανάκουγα κάποιες φωνές ανθρώπων, ντουφεκές, όλα μαζί. Και άκουγα και σιγά σιγά σαν ένα τρένο περχότανε. Ύστερα άρχισα να συνέρχομαι και ξαφνικά άνθρωποι, τρένο άνθρωποι, περπατήματα εγώ μαζί τους. Δεν κατάλαβα που βρισκόμουν έτσι. Ανοίγω τα μάτια μου. Πού είμαι? Άρχισα να φωνάζω. Πού είμαι? Και ακούω μια φωνή. Σε νοσοκομείο. Σε νοσοκομείο είστε. Μη κάνετε έτσι. Ζείτε. Καλά είστε. Είχα βρεθεί σε ένα μικρό στρατιωτικό νοσοκομείο. Κι άλλοι. Άλλοι κάτω. Σε πατώματα. Άλλοι σε ράντζες. Σε κρεβάτια. Ούτε θυμάμαι πόσες μέρες πέρασαν. Όταν άρχισα να νιώθω καλά τα πόδια μου, άρχισαν άλλοι να το σκάνε, το σκάγα κι εγώ, τρέχαμε, πέφταμε κάτω. Άλλοι βαριά, χτυπημένοι, θα μας σκοτώσουνε. Φωνάζαν, άκουγα φωνές. Θα πάμε να το σκάσουμε κι εγώ. Έλεγα καλύτερος ο θάνατος. Με τραβάγανε. Τι ζωή, δεν θυμάμαι τίποτα. Συγγνώμη, σας τα λέω μπερδεμένα.
2: Όχι,
8: το μόνο, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάποιος με κράταγε, έτσι πήκαμε σε ένα άλλο τρένο. Μετά σε αυτοκίνητα. Θυμάμαι νερό. Ναι, σε ένα έπεσανε ποτάμι, ήτανε σε κάρα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι καταστραμμένα χωριά που βλέπαμε, παιδιά σκοτωμένα, ντουφεκισμοί που... Νεκροί, Θεέ μου, πόσες νεκρούς είδαν. Αμάλια.
10: Ναι, Τζενάρο.
8: Αμεντέο, κόρη μου. Γεια μου, κόρη μου, μην κάνουμε κακό.
10: Έλα, Τζενάρο.
8: Όχι άλλος πόλεμος, να μην κάνουμε κακό.
2: Ησύχασε τώρα, παπά. Ησύχασε, τώρα είσαι μαζί μας, ησύχασε, εντάξει. Όλα θα πάνε καλά.
8: Βρεθήκαμε σε ένα περιβόλι, ένα σπίτι. Εκεί φάγαμε. Ήτανε κάποιος. Πω, τι να έγινε αυτός. Φοβισμένος ήταν. Είχαμε φτιάξει σαν μια καλύβα έτσι μέσα στα χωράφια. Και αυτός όλο τις νύχτες μίλαγε στον ύπνο του. Βοήθεια, έλεγε. Με πιάσανε βοήθεια, με πιάσανε βοήθεια, με σκοτώστε. Ήταν Εβραίος. Ναι. Ήταν ένα κουρέλι ανθρώπινο έτσι με γκρίζα μαλλιά. Μου είπε, είχε δύο μεγάλα παιδιά, δύο κορίτσια. Μου είχε δείξει τις φωτογραφίες. Μη με καταδώσεις. Μου φώναζε ξύπνα γη στον ύμνο. Άρπαζε να με πνίξει από τον ύμνο. Μη με καταδώσεις. Μη με... Του είχε κολλήσει ιδέα ότι θα τον επρόδεινα. Δεν θα σε προδώσω, του έλεγα ύστερα. Μια νύχτα ξαναπήραμε χωριό σε χωριό. Πήραμε το δρόμο χωριό σε χωριό. Και χωρίς να το καταλάβουμε, περάσαμε τα σύνορα. Τότε μόνο καταλάβαμε όταν είδαμε άλλους στρατιώτες με δική μας στολή. Καταλαβαίνετε πως κάναμε και οι δύο σαν μουρλί. Αγκαλιαζόμαστε, φυλάγαμε τους φαντάρους. Φυλάγανε εμάς. Αδέρφια, όλοι μας τα αδέρφια. Μην κάνουμε το κακό στους άνθρωπους, όχι άλλους. Του δώσα και τη διεύθυνσή μου. Ό,τι θέλεις, του λέω, ό,τι θέλεις να εδώ, εδώ θα με βρεις.
10: Τζενάρο μου, να, μπορεί. Να είναι δικό του τούτο το γράμμα. Έφτασε προχτές, Τζενάρο μου.
8: Για να δω.
10: Να το.
8: Για... Ο χαρακτήρα. Για... Ο Ξάσιο Θεός σώθηκε και εκείνος. Τι λέει, αγαπητέ κύριε Τζενά. Ρόελ, ελπίζω να γυρίσατε καλά κοντά στους δικούς σας, παρακαλώ, χαιρετισμού. Από τους δικούς μου είμαστε όλοι καλά. Με θυμήθηκε.
2: Εντάξει, με λίγα λόγια δηλαδή, παπά μου, πέρασες πολύ άσχημα.
8: Μην το συζητάς. Μην το συζητάτε, ακόμα δεν ακούσατε τίποτα. Αυτά που σας είπα δεν είναι τίποτα. Τίποτα
2: εντάξει,
8: δεν
2: εντάξει,
8: είναι.
2: Εντάξει όμως, παπά μου, τώρα όμως είμαστε καλά. Θα είσαι μαζί μας. Είμαστε
8: ίσχυοι εμείς εδώ πέρα. Όλα αλλάξανε. Να ξέρεις, γέ μου, πόσες φορές γλίτωσα το θάνατο. Μία πήγαινα στο θάνατο, μία ερχόμουν, μία πήγαινα παρατρίχα. Να πάω να προσκυνήσω στην Παναγιά της Πομπίας, θα έρθεις μαζί μου, Αμάλια, Μαρία, Ροζάρια, αμυντίο, Και αν πέθαινα, δεν θα βλέπα αυτό το όμορφο σπίτι. Πώς το κάνατε έτσι? Πω, τι έπιπλα είναι αυτά. Μαρία, Ροζάρια, πώς είσαι έτσι όμορφα ντυμένη. Και εσύ, βρε, Αμεντέο, τι ωραία παπούτσια είναι αυτά. Βρε, Αμάλια, τώρα σε είδα, βρε. Τι φόρεμα είναι αυτό. Βρε, μεγάλη κυρία, τον τιμώνησε. Έλα, πέστε μου κάτι, Αμάλια, πέστε μου.
10: Τι θέλεις να μάθεις, Τζενάρο μου. Πουτσά στραβά, τα καταφέραμε να ξανασταθούμε κάπως στα πόδια μας. Αυτό είναι όλο. Ο Αμεντέο δουλεύει και βγάζει καλά λεφτά.
8: Ναι, εσύ.
10: Εγώ κάνω λίγο εμπόριο και...
8: Μπας και χρειαστεί να ξανακάνω τον πεθαμένο.
10: Όχι, Τζενάρο. Τι είναι αυτά που λες, Τζενάρο μου. Όχι.
8: Μη με ξαναβάλεις να κάνω τον πεθαμένο. Το θεωρώ γρουσουζά. Σε εκείνες τις έτσι επικίνδυνες στιγμές που έβλεπα τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνα τα τέσσερα κεριά, την κυραντελάει, την αψένη, τον οχεία, τον τζάπα και έλεγα αυτό μου φέρε δυστυχία.
10: Τα πράγματα είναι ολότελα διαφορετικά. Με τους Εγγλέζους, τους Αμερικάνους.
8: Ναι, κατάλαβα, μας βοηθάνε. Μπράβο στους Εγγλέζους, το είπαν και το έκαναν. Κράτησαν την υπόσχεσή τους. Μπράβο τους. Και εσύ, Αμάλια γυναικούλα μου, τι πράγματα εμπορεύεσαι?
0: Συνεργάζεται με τον Κούκλο.
10: Ναι, έχουμε φτιάξει μια εταιρεία.
8: Έτσι,
10: Βέβαια, εκείνος

0: Πηγαίνω έρχεται με το καμιόνι, κάνει μεταφορές.
1: Μεταφορές, μπράβο, μπράβο, εταιρεία μεταφορών, μπράβο. Και τα καμιόνια βέβαια θα σας το έχουν δώσει οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι, ε.
0: Πας εκεί και τους λες.
1: Ναι.
0: Να, θα ήθελα ένα-δυο καμιόνια. Και σου τα δίνουν,
1: μπράβο,
0: έτσι, στη στιγμή.
1: Εντάξει, κράτησαν το λόγο τους.
2: Πατέρα, πατέρα, εγώ τα βολεύω με τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Και κοίτα, όταν βλέπω ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, και είναι σε καλή κατάσταση, το παζαρεύω, το αγοράζω και το ξαναπουλάω.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και η Μαρία Ροζάριο όμως, έχει μια έκπληξη. Φεύγει την Αμερική, παντρεύεται με έναν Αμερικάνο στρατιώτη. Έλα, ναι, Μαρία Ροζάριο.
0: Ναι.
1: Πας στην Αμερική.
0: Ναι, μπαμπά, ναι.
1: Γιατί, σε βλέπω. Στεναχωρημένη, όχι, όχι, δεν θα μ' αφήσεις. Άκου λέει, τι πράγματα είναι αυτά, μην λες. Έτσι, έτσι, τι λέει η παροιμία μας στην Νάπολη, χωρίς το ένα μάτι, αλλά με τον μπαμπά. Έτσι δεν λέει, όχι, δεν θα σε αφήσω εγώ να σε παντρέψω εδώ. Δεν θέλω Αμερικάνους εγώ και Άγγλους, όχι, θα σε παντρέψω με Ναπολιτάνο, παπούτσι από τον τόπο σου, όπως λέει και η παροιμία. Μα, τι. Τι, είναι στα αλήθεια ο Φοντζενάρο.
3: Ο Ερίκος ο κούκλος.
1: Φοντζενάρο, Ερίκος. Λοιπόν, δεν είναι ούτε μισή ώρα που έφτασα, θα τα πούμε μετά, έτσι.
3: Πού είσαι.

0: Συγγνώμη.
1: Πια να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Τώρα θα έρθουν κάμποσοι φίλοι και θα διασκεδάσουμε, έτσι.
0: Όχι. Όχι, Ερίκο, να μην διασκεδάσουμε.
1: Μα γιατί?
0: Τρελάθηκες. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε, Ερίκο.
1: Είδες το σπίτι σου που έχει γίνει καινούριο, ε,
0: Μπατζανάρ. Καλό είναι, καλό είναι.
2: Έφτασε το αρνάκι.
1: Κόπι θα γίνει.
2: Έφτασε το
0: αρνάκι. Βρε μισό, παπά.
2: Τον Τζενάρο. Πώς είσαι?
0: Ρε μισό, σώθηκες κι εσύ, ρε. Αναρωτιόμουν πάντα τι να έχει απογίνει, άραγε ο μισό παπάς.
2: Τη γλιτώσαμε, μπράβο, όπως βλέπεις. Τη γλιτώσαμε, μπράβο. Σαν από θαύμα.
1: Ο Τζενάρο, αυτό είναι το αρνάκι στο φούρνο με πατάτες για το γλεντάκι που σου έλεγα, ε. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Αρνάκι του φούρνου με πατάτες, ε. Λοιπόν, ήτανε κάποιες στιγμές που...

0: Εγώ δεν θα αλλάξω. Έχω πάνθρωπο. Θα μείνω έτσι εγώ. Κυρία Μάλια.
1: Έλα.
0: Λένε πως γύρισε ο Δον Τζενάρο. Πού είναι? Εμένα μου το είπε η θεία μου. Είπε πως είναι πολύ αδυνατισμένος. Και λέγαμε με τη θεία μου. Άραγε πως θα νιώθει τώρα η κυρία Αμάλια. Και όταν εκείνος μάθει για τον κούκλο θα γίνει το σος εδώ μέσα. Και τι σίγουρα τώρα θα...
2: Θα τι θα?
0: Τίποτα.
2: Σου ρίξω ένα χέρι ξύλα σου πω εγώ.
0: Τι είναι αυτό που παθαίνω? Δεν καταλάβω. Συγγνώμη.
2: Τι ανόητο πλάσμα. Ανόητη.
3: Γεια σας,
2: γεια σας, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε όλους σας, ευχαριστώ. Όμως, φίλοι μου, το Γκλέντι δεν γίνεται πια για μένα. Τώρα έχει άλλο προορισμό. Γίνεται για τον Δον Τζενάρο που γύρισε.
4: Γεια σας, Πέπε!
3: Τι έκανες όλο αυτό το καιρό?
4: Ας μην τα λέμε καλύτερα, ας μην τα λέμε καλύτερα. Πάντως, να σας πω, μείναμε τρεις μέρες χωρίς φαΐ. Βλέπω αυτά τα καλούδια εδώ. Πού θα πεθάνω? Μια γουλιά νερό δεν είχαμε πιει. 7 άνθρωποι με 2 κομματιασμένα πτώματα ανάμεσά μας. Κάποια στιγμή...
5: Εντάξει, Δον Τζενάρο, πάψε να σκέφτεσαι θλιβερά πράγματα. Τώρα βρίσκεσαι μαζί μας. Και εμείς θα σε κάνουμε να τα ξεχάσεις όλα.
6: Πρέπει να φας και να πιες καλά, να βαχύνεις λιγάκι τον Τζενάρο.
2: Λοιπόν,
3: λέγε,
2: άκουτε.
4: Λοιπόν, πού να σας λέω.
2: Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, τίποτα.
3: Πώς δεν έγινε τίποτα?
2: Άκου, Πέπε, δεν έχω καμιά όρεξη να πω φυλακή, έτσι. Ο κούκλος πριν από λίγο μου τα ψάλα από την καλή. Τώρα μάλιστα που γύρισε και ο πατέρας μου δεν γίνεται τίποτα.
3: Μα γιατί, ρε Αμεντέο? Ποτέ δεν μας έχει ξανατύχει μια τόσο ακίνδυνη δουλειά. Ο μηχανικός αφήνει κάθε βράδυ το αυτοκίνητό του πάνω ψηλά στην οδό Νέβα, εκεί που αρχίζει ο κατήφορος. Ο φύλακας είναι συνεννοημένος μαζί μου. Θα βρεθεί δεμένος και με ένα μαντήλι στο στόμα.
2: Άστο, άστο, άστο, να το σκεφτούμε αργότερα, περίμενε.
3: Έλα, έλα.
2: Άστο τώρα μας πάρουν να πάρει, έλα.
6: Τι όμορφη που είναι η κοπά στην άντια. Κάθισε τον Τζενάρο, έλα.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εδώ, από εκεί.
6: Λοιπόν, από εδώ.
4: Λοιπόν, η ζωή μοιάζει πραγματικά με

τελείωσε. Μα δεν με ακούτε. Κανείς δεν με ακούει.

0: Από τότε που είχα έρθει τον Τζενάρο για ευνηδιασμό στο σπίτι σας, τότε ντε, που έκανε στο νεκρό, θυμάσαι?
1: Ελοχία τσάπα.
0: Ωραίος ήσουν τον Τζενάρο. Σας θυμόμουν λοιπόν πάντα με συμπάθεια. Πέρασα μάλιστα αρκετές φορές από εδώ τον καιρό που λείπατε και ρώτησα να μάθω νέα σας. Να γιατί ήρθα απόψε εδώ, Τζενάρο. Ειλικρινά, λυπάμαι πολύ. Έχω κι εγώ παιδιά. Τρεις όμορφες κόρες. Κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος με πείρα

0: θυμηθήκατε να φωνάξετε τον γιατρό.
1: Παναγιά μου, άσπηρη και μόλυντη, άβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές είναι οι καταραμένες σας συνήθειες. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε ακόμα και ζείτε.
2: Δεν ξέρετε. Είναι επειδή εμείς τα φάρμακα τα θεωρούμε γρουσουζιά, γιατρέ.
0: Τότε να πεθάνετε. Όμως μη μας βάζετε σε μπελάδες την τελευταία στιγμή. Ακού, γρουσουζιά. Μ' αρέσει που μου το λέτε και κατάμουτρα. Στο μεταξύ, τι γίνεται με τούτη εδώ τη γρουσουζιά? Η καημένη μικρούλα μπορεί από στιγμή σε στιγμή να πάει στον άλλο κόσμο.
1: Άγιε Αρχάγγελε Γαβρίλα, Αγιαρίτα, Αγιαρίτα.
0: Δεν ωφελεί να επικαλείστε ολάκυρο τον παράδεισο. Τέτοια αισθήματα δεν σας τιμούν. Η πίστη είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Τώρα όμως,
0: τρέξτε βρείτε το φάρμακο που σας είπα. Το κοριτσάκι μπορεί να πεθάνει.
1: Σεις φέρνετε χρουσουζιά, γιατρέ, σε τούτη την ψυχούλα του Θεού.
2: Βλέπετε πως έχουμε δίκιο.
0: Ότι είμαι χρουσούζης, ε?
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ωστόσο, μπο, ξέρω και εγώ, να θα μπορούσατε να πείτε ελπίζουμε, δεν υπόθηκε ακόμα η τελευταία λέξη.
0: Όχι, η τελευταία λέξη υπόθηκε και την είπα εγώ. Είτε σας αρέσει, είτε όχι.
2: Και βέβαια,
0: ελπίζουμε. Η ελπίδα είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να χάνετε. Αν βρεθεί το φάρμακο, οι πιθανότητες να σωθεί η μικρή είναι 90%.
1: Άγιε Αντώνιο του Παυσίλη!
0: Νύχτωσε κιόλας.
3: Μα είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί αυτό το φάρμακο?
0: Δύσκολο. Σήμερα οτιδήποτε είναι δύσκολο να βρεθεί. Και μάλιστα τέτοια ώρα. Ακόμα και την ημέρα. Τα φάρμακα στοιχίζουν πανάκριβα. Και αν βρεθεί, θα είναι στη μαύρη αγορά. Τέλος πάντων, θα περιμένω ακόμα
4: συγγνώμη,
0: λίγο.
4: Συγγνώμη, γιατρέ.
0: Παρακαλώ.
4: Αν βρεθεί, θα είναι στη μαύρη αγορά. Έπρεπε να βλέπετε τη μάνα της όταν της είπε ο γιατρός αν δεν

0: Κουράει την πατρίδα σου να λες, μάλιστα κύριε, υπάρχουν κλέφτες, αλλά υπάρχουν και τίμοι άνθρωποι στην Άπολη, όπως όλες τις πολιτείες του κόσμου. Ε, έτσι, Λοχεία.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Σωστά.
2: Έτσι, ναι, βέβαια, έτσι, σωστά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, παπά, εγώ να φύγω τώρα, έτσι.
0: Ένα λεπτό.
2: Μα...
0: Επιμένεις.
2: Ναι, ναι, παπά μου.
0: Εντάξει. Πήγαινε, γέ μου. Παντήλι έχεις?
2: Έχω, ναι.
0: Πάρε και το παλτό σου.
2: Γιατί να πάρω το παλτό μου?
0: Γιατί το βράδυ αρχίζει να κάνει ψύχρα. Μπορεί να αργήσεις.
2: Δεν θα αργήσω. Όμως, εντάξει, αν αυτό θα σε ευχαριστήσει.
0: Αργήσεις.
2: Θα γυρίσω γρήγορα, παπά.
0: Μην αργήσεις.
2: Θα γυρίσω γρήγορα, εντάξει.
0: Μην αργήσεις.
2: Μην ανησυχείς, σου λέω.
0: Γεια μου, μην αργήσεις.
2: Θα γυρίσω γρήγορα, σου λέω. Ψάς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Λοχεία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα, Δον Τζενάρο. Περαστικά στη μικρή.

Γενάρο, εγώ είμαι φίλος σας και μπορώ να σας το πω. Μερικές φορές, μάλιστα, πήρα το θάρρος να μαλώσω έτσι πατρικά το γιο σας. Το έκανα όμως με όλη μου την αγάπη. Εσείς βλέπετε, δεν ήσασταν εδώ. Μια γυναίκα μονάχη, χωρίς τον άντρα στο σπίτι της. Ξέρετε τα πώς είναι αυτά. Με βλέπανε που ερχόμουν εδώ συχνά και ένας Θεός ξέρει τι ιδέες μπορεί να τους μπήκανε στο μυαλό. Όμως εγώ σας ορκίζομαι στο λόγο της τιμής μου πως η κυρία Αμάλια σας σεβάστηκε και συνεχίζει να σας σέβεται εδώ, Τζενάρο. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Δεν θα ξανάρθω. Απόψε φεύγω για την Καλάβρια. Βρήκα εκεί δουλειά. Αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε για εσάς, εύχομαι...

0: Καληνύχτα,
1: καληνύχτα,
0: καληνύχτα,
2: καληνύχτα,
0: καληνύχτα,
2: καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Τι με κοιτάζεις έτσι? Έκανα ό,τι κάνανε και οι άλλες. Υπεράσπισα τον εαυτό μου, τον βοήθησα. Γιατί δεν μιλάς, ε? Γιατί δεν μιλάς παρά μόνο με κοιτάζεις συνέχεια? Από το πρωί με κοιτάζεις και δεν λες τίποτα. Τι νομίζεις πως έχω κάνει? Για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Τι σου είπανε?
0: Αμάλια. Αμάλια, δεν ξέρω γιατί εκείνη η μικρούλα εκεί μέσα μου θυμίζει την πατρίδα μας. Γύρισα περιμένοντας να βρω την οικογένειά μου ή αφανισμένη ή να ζητήμια. Γιατί? Γιατί γύριζα από τον πόλεμο, ρε γυναίκα. Εντάξει, εντάξει, δεν φταίσαι εσύ για τον πόλεμο. Δεν θέλησες εσύ τον πόλεμο. Ωστόσο, τα λεφτά, ρε γυναίκα, σε κάνα να χάσεις το μυαλό σου. Τι να σου πω? Αν ήμουν εδώ, μπορεί να χάνα και εγώ το μυαλό μου, αλλά πες μου, τι να κάνω? Τι να κάνω την κόρη μου που χθες το βράδυ στο προσκέφαλο της αδερφής της μου ταξιωμολογήθηκε όλα? Να την πετάξω στο δρόμο και να της πω πήγαινε να γίνεις πόρνη? Πώς οι πατεράδες θα έπρεπε να διώξουν τις κόρες τους, και όχι μονάχα στην Άπολη, σε όλες τις χώρες του κόσμου? Και σένα, Αμάλια, που δεν ήσουν καλή μάνα, τι θα έπρεπε να σου κάνω, να σε σκοτώσω? Και ο Αμεντέο, ο γιος μας, ο Αμεντέο, κατάντησε κλέφτης. Ο Αμεντέο έγινε κλέφτης, ο γιος μας κλέβει, ρε γυναίκα.

0: Να περιμένουμε. Εντάξει, θα περιμένουμε. Τύπο γιατρός πρέπει να περάσει νύχτα. Ε?
1: Τι έγινε, τι έγινε?
0: Δεν ξέρω. Πόλεμος.
1: Πόλεμος.
0: Ο πόλεμος φταίει για όλα, Αμάλια.
1: Τι ξέρω εγώ από πόλεμο? Τι έγινε, πες μου. Το πρωί έβγαινα για ψώνια. Ο Αμεντέος συνόδευε τη Ρίτα στο σχολείο και ύστερα πήγαινε στη δουλειά. Εγώ γυρίζα σπίτι και μαγείρευα. Τι έγινε? Και άλλαξαν όλα. Το βράδυ καθόμασταν στο τραπέζι και πριν αρχίσουμε να τρώμε, κάναμε το σταυρό μας. Τι έγινε? Πώς καταντήσαμε έτσι? Πες
2: μου. Πώς είναι η Ρίτα?
0: Αμεντέο, γύρισες. Ο γιατρός έκανε ό,τι έπρεπε. Εντάξει, θα περιμένουμε να περάσει νύχτα, Γιώκα μου, και εσύ δεν πήγες στο ραντεβού σου, ε?
2: Όχι, όχι. Σκεφτόμουν συνέχεια τη Ρίτα και γύρισα πίσω. Μου φαίνονταν πολύ άσχημο να πάω.
0: Ήταν άσχημο. Ήταν άσχημο. Και αν αύριο είναι καλύτερα, η Ρίτα, εγώ θα σε συνοδέψω στην εταιρεία του φίλου μου. Του Ρικάρντο, να ξαναρχίσεις τη δουλειά σου, ε!
2: Εντάξει,
0: έτσι.
2: Εντάξει.
0: Μαρία Ροζάριο, ελάτε έτσι εδώ κοντά μου όλοι. Αμάλια,
1: ναι,
0: έλα
1: μπαμπά.
0: Κοντά.
1: Ναι,
0: εδώ, θα καθίσουμε και να περιμένουμε να περάσει η νύχτα. Θα περιμένουμε να περάσει η νύχτα. Αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Όλα θα είναι καλύτερα.

0: Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο «Η εκατομμυριούχη της Νάπολης», σε μετάφραση Ιρένας Ιωαννίδου Αδαμίδου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Αργύρης Παυλίδης, Βάνα Ζάκα, Στέφανος Λινέος, Έλλη Φωτίου, Μαρία Κανελοπούλου, Κατερίνα Μπούρλου, Θάνος Καλλιόρας, Δημήτρης Πετράτος, Γιώργος Γεωγλερής, Βίβιαν Βαλσάμι, Πάνος Κουρολιάκος, Κώστας Μπακάλης, Ματίνα Καρά. Μουσική επιμέλεια Μαργαρίτα Μητυλινέου. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Στέφανος Λινέος.
1: Ήταν ένα αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέου 1928-2026. Τεχνική επιμέλεια εκπομπής Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια, παρουσίαση Μάρα Καλούδη.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: πληγές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Από πολύ νωρίς, οι δαιμονολόγοι διατύπωσαν την άποψη πως οι γυναίκες κινδύνευαν λόγω της φυσικής αδυναμίας τους να πέσουν θύματα του διαβόλου. Ήδη από τα τέλη του Μεσαίωνα υπήρχε μια τάση να συνδέεται η κατηγορία για ενασχόληση με τη μαγεία με συγκεκριμένα γυναικεία επαγγέλματα. Στις ευρωπαϊκές περιοχές, κατά το 15ο και 16ο αιώνα, οι γυναίκες ως επιτοπλίστων ασκούσαν το επάγγελμα της μαγείρισας, της θεραπεύτριας και της μαίας, ασχολίες που τις εξέθεταν πιο εύκολα στην κατηγορία της μάγισσας. Πράγματι, από τη μελέτη των δικογραφιών της Ιεράς Εξέτασης που αφορούν τις Ελληνίδες, παρατηρούμε την άμεση σχέση συγκεκριμένων επαγγελμάτων με τη μαγεία. Τα επαγγέλματα που με μεγαλύτερη συχνότητα ασκούσαν οι κατηγορούμενες είναι πολλά, ανάμεσα στα οποία όμως ξεχωρίζουν αυτά της πόρνης, της υπηρέτριας, της υφάντρας και της ζητιάνας.

Οι περισσότερες γυναίκες που ασχολούνταν με τη μαγεία επιδίδονταν και στην πορνεία, επάγγελμα με μακραίωνη ιστορία. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε ποιο από τα δύο ήταν το κύριο επάγγελμά τους, της μάγισσας ή της πόρνης, διότι σε άλλες περιπτώσεις τα ασκούσαν εκ παραλλήλου και σε άλλες το ένα προϋπέθεται το άλλο. Ο συνδυασμός αυτός μας θυμίζει το αρχέτυπο της μάγισσας που έπλασε ο Ισπανός μελετητής Κάρο Μπαρόχα, ερευνώντας τις μάγισσες που δρούσαν στις περιοχές του Τολέδο, της Σαλαμάνκας και της Σεβίλης. Η Σελεστίν, σύμφωνα με τον Μπαρόχα, είναι γυναίκα κακής φήμης, εμπορεύεται τον έρωτα όταν είναι νέα και όταν περνάνε τα χρόνια γίνεται σύμβουλος ή, στη χειρότερη περίπτωση, προαγωγός μιας ομάδας γυναικών. Είναι επιδέξια στην παρασκευή αρωμάτων και άλλων προϊόντων ομορφιάς. Κυρίως όμως ασκεί την ερωτική μαγεία. Η μάγισσα αυτού του τύπου, όπως και οι γυναίκες και οι άντρες που καταφεύγουν σε αυτήν, είναι όλοι τους τύποι αστικοί. Ταιριάζουν απόλυτα στον κόσμο της χαράς και της απόλαυσης που κυριαρχεί στην Ιταλία της Αναγέννησης. Στο μικρό κόσμο των γυναικών, η άσκηση κάθε είδους μαγείας είχε μεγάλη πέραση. Οι Ελληνίδες πόρνες του Καστέλου, μιας από τις λαϊκές συνοικίες της Βενετίας όπου ζούσαν πολλοί Έλληνες, πέρα από τα φυσικά εξωτερικά χαρίσματα που διέθεταν, έπρεπε να γνωρίζουν να κάνουν και κάποιες τεχνικές και μάγια, απαραίτητα προσόντα για την επαγγελματική τους επιτυχία. Σε εκείνες τις γυναίκες που δεν είχαν δημιουργήσει ευρύ κύκλο γνωριμιών ή που ακόμη βρίσκονταν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του ζωής, η μαγεία πρόσφερε τη λύση στα οικονομικά τους αδιέξοδα. Άλλοτε κατέφευγαν σε εξειδικευμένες με αυτά τα θέματα μάγισσες, άλλοτε φρόντιζαν οι ίδιες να μάθουν τα μυστικά της μαγείας που θα τους χρησίμευαν στη ζωή τους. Στη Ρόζα κατέφευγαν καθημερινά πόρνες και τις ζητούσαν να τους χαρίσει ξεχωριστή λάμψη, έτσι που να γίνονται σαγηνευτικές και ακαταμάχητες και να παρασέρνουν όποιον αυτές επιθυμούσαν στα δίχτυα τους.

αρκετές γυναίκες ελευθερίων ηθών σκέφτονταν πιο πρακτικά, με αποτέλεσμα να θεωρούν τη μαγεία όχι μόνο ως εφόδιο που έφερνε την επιτυχία στο επάγγελμά τους, αλλά σταδιακά και ως δεύτερη απασχόληση, όταν είχαν πια μάθει αρκετά μυστικά και επιδίδονταν με τη σειρά τους σε μαγικές τελετουργίες επί αμοιβή. Με το χρόνο, ορισμένες έφταναν να ασκούν παράλληλα και δύο επαγγέλματα, έτσι που το ένα επάγγελμα στήριζε και προϋπέθετε την άσκηση του άλλου. Άλλωστε, και έτσι ακόμη, οι γυναίκες θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν τα προστοζήν, όταν πια η ομορφιά τους θα είχε περάσει. Πράγματι, όταν οι ηλικιωμένες αναγκάζονταν να αποσυρθούν από το επάγγελμα, δεν αποκόπτονταν από το περιβάλλον τους. Εκτός από τις απαραίτητες συμβουλές που οι μεγαλύτεροι έδινε στις νιόβγαλτες πόρνες, τους αποκάλυπτε και μυστικά χρήσιμα στο χώρο της πρακτικής μαγείας. Η Ελένα δεχόταν σπίτι τις άντρες, τους οποίους έφερνε σε επαφή με γυναίκες που εκδίδονταν. Αλλά η δράση της, συνεχίζει ο μηνυτής, δεν σταματούσε εκεί. Διεύθυρε τις νέες προστατευόμενές της, διδάσκοντάς τους μαγικά που μόνο εκείνη ως γεροντότερη και πιο έμπειρη γνώριζε.

Παρόμοια πορεία φαίνεται να ακολούθησε και η Ταρσία Λάουρα Μαλιπιέρο. Διάφοροι μάρτυρες ανέφεραν στους δικαστές πως εκείνη, νέα ακόμη, έμεινε για κάποιο διάστημα στην Κρήτη, όπου ασκούσε το επάγγελμα της πόρνης. 30 χρόνια αργότερα, στα 1660, έχοντας ήδη χωρίσει από το σύζυγό της, ομολόγησε στους δικαστές της Ιεράς Εξέτασης πως νίκιαζε δωμάτια του σπιτιού της, χωρίς να υπησέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο της ενοικίασης και το ποιόν των ενοικιαστών. Όπως συμβαίνει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, έτσι και στην περίπτωση των γυναικών εκείνων που επιδίδονταν στην πορνεία, υπήρχαν διαβαθμίσεις. Άλλες κινούνταν σε έναν περιορισμένο κύκλο πελατών και άλλες είχαν μεγαλύτερη πελατεία και φήμη. Εκτός από τις γυναίκες που εργάζονταν στη φτωχογειτονιά του καστέλου, υπήρχαν και εκείνες που κατάφερναν να ξεχωρίσουν και να ξεφύγουν από τη μιζέρια και την αθλειότητα. Ήταν οι περίφημες κορτιτζιάνε, γυναίκες ιδιαίτερα φιλόδοξες και ικανές, οι οποίες διακρίνονταν από τις άλλες συναδέλφους τους, είτε διότι διέθεταν γοητεία και λάμψη, είτε διότι ξεχώριζαν για την εξυπνάδα και τις πνευματικές και καλλιτεχνικές τους ασχολίες. Στόχευαν στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της πόλης και σιγά σιγά κάποιες τυχερές κατάφερναν να αποκτήσουν χρήματα και επιρροή. Στηριζόμενες στα φυσικά τους προσόντα αλλά και στον τολμηρό τους χαρακτήρα, δεν δίσταζαν να κινηθούν σε χώρους κοσμικούς και με τα χρόνια βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση από τις συναδέλφους τους. Ανάλογα δρούσαν και όσες γυναίκες είχαν επιλέξει ως κύριο επάγγελμα τη μαγεία. Φρόντιζαν με κάθε τρόπο να εντυπωσιάζουν, ώστε να πείθουν πως αυτές ξεχώριζαν δικαιολογημένα από τις ανταγωνίστριές τους. Και ο κόσμος παρασυρώταν από όσες προκαλούσαν περισσότερο θόρυβο γύρω από το όνομά τους. Φαινόταν μάλιστα να δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Η Άντζελα Ρεφιλέτη έδινε μεγάλη σημασία στην εξωτερική της εμφάνιση και γι' αυτό ποτέ δεν επισκεπτόταν τους πελάτες της ατιμέλητη. Φορούσε μεταξωτά φορέματα και γούνινα πανωφόρια και διέθετε δική της γόνδολα και βαρκάρι για να τη μεταφέρει από περιοχή σε περιοχή και από πελάτη σε πελάτη.

Διονυσία Γιαλαμά, Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αιώνας. Εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο. Αρχίζω απόψε ένα διμερές αφιέρωμα με τίτλο «Κατά του νυν αιώνος του απατεώνος, μισάνθρωποι αρετή ή ενάρετη μισανθρωπία» στο Johann Sebastian Bach. Μελετώντας αυτόν τον καιρό η ίδια μια καντάτα του Bach, εντυπωσιάστηκα από τους στίχους της που στυλιτεύουν τον φαύλο κόσμο με τόση ορμή και πάθος, που στο τέλος ο στιχουργός φτάνει σε ένα ακραίο συμπέρασμα κατά της ζωής. Σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα χαριτολογώντας «Σταματήστε τη γη να κατέβω». Αναζητώντας κι άλλα έργα όπου ο Λουθυρανός στιχουργός και μαζί του ο Μπαχ διαχωρίζουν τόσο δραστικά τη θέση τους από τη φύρα του κόσμου, σε σημείο να μην θέλουν ποτέ ξανά να αναμειχθούν μαζί του, βρήκα κι άλλες θαυμαστές καντάτες και σας ετοίμασα αυτές τις δύο εκπομπές. Σε αυτά τα έργα ο στιχουργός διακηρύσει σε όλους τους τόνους την περιφρόνησή του για τον πλούτο, τη δόξα, τα αξιώματα και όλες τις εφήμερες ειδονές του κόσμου. Και στρέφεται όχι μόνο προς την άφθορη αγάπη του Θεού, αλλά και προς τον ίδιο τον θάνατο που θα τον γλιτώσει όπως πιστεύει από τον συμφυρμό με τον άθλιο του το κόσμο. Μετέφρασα για τις ανάγκες της εκπομπής εδώ τους στίχους, αλλά προφανώς δεν μπόρεσα να αποδώσω τη στριφνή εκκλησιαστική γλώσσα, ούτε τις ρήμες που με το κοφτό τους μέτρο δημιουργούν όταν τις διαβάζεις μια παράξενη αίσθηση. Σε κάποια σημεία ο ποιητής αφήνει πίσω του ακόμη και την έπαρση της ενάρετης ευσέβειας που τον κάνει να βλέπει τον εαυτό του τόσο αγνό και τον υπόλοιπο κόσμο τόσο χαλασμένο. Αυτό που απομένει σαν αίσθηση είναι μια στρεβλή, πανηγυρική άρνηση της ζωής, του ίδιου δηλαδή του βασικού μηχανισμού που επιτρέπει στον ποιητή να γεννά τις υψηλές του σκέψεις. Όλη αυτή η μισάνθρωπη πτυχή του λουθυρανισμού δεν θα σήμαινε τίποτα για μας σήμερα, όπου η προσδοκία για αιωνιότητα ως συλλογική μας αναφορά έχει μάλλον ανεπιστρεπτή παρέλθει. Και άρα κανείς πια δεν σκέφτεται τα αγαθά της ζωής και του κόσμου ως εφήμερο και περιφρονητέο καπνό. Ο κόσμος είχε αλλάξει δραστικά. Αν το καλοσκεφτείτε, ακόμα και η αίσθησή μας για τον κομπασμό και την επίδειξη έχει γίνει για μας σήμερα πολύ πιο ελαστική από ότι, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Μια που η αυτοεπίδειξη και το σάλπισμα της ευτυχίας μας είναι το ίδιο το καύσιμο των social media. Τέλος πάντων, είναι προφανές ότι τα κείμενα αυτά θα ήταν εντελώς άχρηστα σήμερα αν δεν ήταν ο Μπαχ. Τι κάνει λοιπόν ο Μπαχ με αυτούς τους άχαρους, ακραίους συλλογισμούς? Ας ξεκινήσουμε με την καντάτα που μου έδωσε το έναυσμα για αυτές τις εκπομπές, την καντάτα με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 170, «Vergnügte Ruhe», «Τερπνή γαλήνη». Πρόκειται για μια σόλο καντάτα για άλτο φωνή και μικρό οργανικό σύνολο, γραμμένη ακριβώς πριν 300 χρόνια. Η καντάτα αρχίζει με άρια. «Τερπνή γαλήνη, γλυκιά ειδονή της ψυχής, δεν σε βρίσκει κανείς στις αμαρτίες της κόλασης, παρά μόνο στην ειρήνη του ουρανού. Μόνο εσύ ενισχύεις το αδύναμο στήθος. Γι' αυτό ας κατοικήσει πλήθος αρετών μες στην καρδιά μου». Σε αντίθεση με άλλες εκτελέσεις, εδώ η μέτζο σοπράνο Μαγδαλένα Κοζενά και ο μαέστρος Ράινχαρτ Γκούμπελ παίρνουν ένα γρήγορο χορευτικό τέμπο. Βρίσκω την επιλογή πολύ πετυχημένη, γιατί έτσι δεν τονίζεται τόσο η έννοια της γαλήνης, όσο ο φλογερός ενθουσιασμός του ποιητή για την αρετή. Και η άρια δε ρέει απαλά, σαν νοσταλγία για ένα γαλήνιο βουκολικό τοπίο, αλλά αποπνέει περισσότερο αυτή τη χαρά του ποιητή για την ηθική του υπεροχή και ευρωστία. Αναγνωρίσουμε τα λόγια, ακούμε εδώ απλώς ένα ενθουσιώδη χορό.

0: aus, bricht nur in Höllenlieder aus und sucht durch Hass und Neid des Satans Bild an sich zu tragen.
1: Ο κόσμος, αυτός ο οίκος των αμαρτιών, ξεσπά σε ακόλαστα άσματα και με μίσος και φθόνο κοιτά μόνο να φέρει πάνω του σαν θηρεό την εικόνα του σατανά. Το στόμα του είναι γεμάτο από φαρμάκι οχιάς, που συχνά χτυπά την αθωότητα αθανάσιμα και ξέρει να μιλά μόνο για εκδίκηση. Δίκαιε Θεέ, πόσο μακριά σου είναι ο άνθρωπος. Εσύ τον αγαπάς, το στόμα του όμως μόνο κατάρα και έχθρα αναγγέλει και θέλει μόνο να ποδοπατήσει τον πλησίον. Αχ, η ενοχή αυτή δύσκολα σβήνει με δε

Δεύτερη άρια. Πόσο αλήθεια με θλίβουν οι στρεβλές καρδιές που σου είναι, Θεέ μου, τόσο απεχθείς. Τρέμω ολόκληρος και υποφέρω χίλιους πόνους όταν τέρπονται μόνο με μίσος και εκδίκηση. Δίκαιε Θεέ, τι θα σκέφτεσαι άραγε όταν με τις δολοπλοκίες του σατανά περιγελούν τόσο ανέσχυντα την κοφτερή εντολή της τιμωρίας σου. Αχ, αναμφίβολα θα σκέφτηκες πόσο αλήθεια με θλίβουν οι στρεβλές καρδιές. Αυτή για μένα είναι η πιο θαυμαστή άρια της καντάτας και μία από τις πιο πρωτότυπες άριες του Μπαχ γενικώς. Αν ακούσετε με προσοχή, θα διακρίνετε στα ζιγ-ζαγ της μελωδίας και τη διαρκή διολίσθηση της αρμονίας και της τονικότητας αυτές τις στρεβλές καρδιές με τις δολοπλοκίες τους και τον συλλογισμό του ποιητή που είναι σαν να περιπίπτει διαρκώς από απογοήτευση σε απογοήτευση. Σαν να γλιστράει κι αυτός μες στον ολισθηρό λαβύρινθο του κόσμου.

Ποιος μετά από όλα αυτά θα επιθυμούσε αλήθεια να ζει εδώ κάτω, όταν μπρος στην αγάπη του βλέπει συνέχεια μίσος και εμπόδια? Αλλά επειδή ο Θεός ορίζει να αγαπώ τον εχθρό μου σαν τον καλύτερό μου φίλο, γι' αυτό η καρδιά μου φεύγει μακριά από την οργή και την μισή κακία και εύχεται να ζει μόνο κοντά στο Θεό, που έχει το όνομα της αγάπης. Αχ, πνεύμα μου ειρηνικό, πότε θα σου χαρίσει επιτέλους εκείνος την Άνω Ιερουσαλήμ?

τρίτη και τελευταία άρια. Με αηδιάζει η ζωή. Πάρε με Ιησού κοντά σου. Φρίκη μου προκαλούν οι αμαρτίες. Άσε με να βρω αυτήν την κατοικία όπου θα είμαι γαλήνιος. Όποιος περιμένει από αυτούς τους αντιδραστικούς στίχους μια ζωφερή, αυστηρή μουσική, θα εκπλαγεί όταν ακούσει ένα ξεσηκωτικό σκοπό με συνοδεία φλάουτου. Ποιητής και συνθέτης συγχαίρουν εδώ τον ενάρετο εαυτό τους που ο κόσμος τους προκαλεί τόση αηδία. Τόσο χοροπηδηχτή αυτοκτονική διάθεση ούτε ο μεταμοντερνισμός δεν θα τολμούσε να εφεύρει.

Ακούσαμε την καντάτα του Johann Sebastian Bach «Vergnügte Ruhe», «Τερπνή γαλήνη», με αριθμό έργων Bach 170. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Μαγδαλένα Κοζινά και έπαιξε η μουσικά αντίκα της Κολονίας υπό τον Reinhard Goebel. Κάπως πιο ήπιο είναι το αντικοσμικό μήνυμα στην επόμενη καντάτα με αριθμό έργων Bach 94. Και τίτλο «Was frage ich nach der Welt?» «Τι με νοιάζει ο κόσμος?» Αυτή τη φορά με πλήρη ομάδα, 4 σολίστες, σοπράνο, άλτο, τενόρο και μπάσο, τετράφωνη, χοροδία και ορχήστρα. Εδώ ο ποιητής δεν ελεηνολογεί τόσο τα φαύλα ήθη, όσο τη φιλαργυρία και την πλεονεξία του κόσμου. Κοιτάσατε στο πλευρό των άειλων αρετών, χωρίς να φτάνει στο σημείο να απαρνείται τελείως τα επίγεια. Ο έθριος χαρακτήρας του έργου φαίνεται ήδη από το πρώτο χοροδιακό, με εύθυμη συνοδεία φλάουτου. Ετούτος εδώ ο λουθυρανός ποιητής δεν είναι τόσο μισάνθρωπος, όσο υπεραφτάρκης μέσα στην αρετή του. Τι με νοιάζει ο κόσμος και όλοι οι θησαυροί του, όταν μπορώ να χαρώ εσένα, Ιησού μου. Εσένα έχω εμπρός στα μάτια μου, ως μόνη ειδονή μου. Εσύ είσαι η γαλήνη μου. Τι με νοιάζει ο κόσμος.

Ο κόσμος είναι σαν καπνός και ίσκιος, που γρήγορα χάνεται και παρέρχεται, γιατί είναι εφήμερος. Όταν όμως όλα πέφτουν και συντρίβονται, ο Ιησούς παραμένει η ελπίδα μου και σε αυτήν στηρίζεται η ψυχή μου. Γι' αυτό τι με νοιάζει ο κόσμος.

Schade, der bald, bald verschwindet und vergeht.

Zeit und bricht. Wenn aber alles fällt und bricht,

Ο κόσμος ψάχνει τιμή και δόξα πλάι στους υψηλόφρονες. Ο υπερήφανος χτίζει τα λαμπρότερα παλάτια, επιζητεί το υψηλότερο αξίωμα. Φοράει τα καλύτερα, πορφύρα, χρυσό, ασίμι, μετάξι και βελούδο. Το όνομά του πρέπει να αντυχεί στα αυτιά των πάντων μες στον κόσμο, απ' άκρη σε άκρη. Ο πύργος της έπαρσής του πρέπει να τρυπήσει τα σύννεφα και να φτάσει στα ουράνια. Επιδιώκει μόνο τα υψηλά και ούτε που σκέφτεται πόσο γρήγορα ξεγλιστρούν αυτά. Συχνά με ένα λεπτό αεράκι που φυσά, το σώμα του υπερήφανου πέφτει κιόλας στην άβυσσο. Και εκεί αφανίζεται κάθε χλειδί που με αυτήν κόμπαζε εδώ στη γη το φτωχό σκουλίκι. Αυτή την άχρηστη ματαιότητα την έχω εξορίσει από το στήθος μου. Αυτό όμως που δοξάζει η καρδιά μου πάνω απ' όλα, αυτό που στους χριστιανούς χαρίζει έγλη και τιμή, και αυτό που αντί για τον πλούτο και την υπεροψία αγαπά το πνεύμα μου, που αποφεύγει τη ματαιότητα, αυτό είναι μόνο ο Ιησούς. Κι έτσι θα είναι για πάντα, κι ας με θεωρεί σαλό ο κόσμος. Μα τι με νοιάζει ο κόσμος? Με πλούσια συνοδεία πνευστών εδώ, για να γίνει ακουστή η κοσμική πολυτέλεια, ο τενόρος ρητορεύει εδώ, μια με μελωδίες και μια με ένα ιδιότυπο ρετσιτατίβο, ένα είδος δηλαδή μουσικής απαγγελίας.

Σαγηνευμένε κόσμε, ο πλούτος τα αγαθά και το χρήμα σου είναι απάτη και ψευδής λάμψη. Μέτρα εσύ τον μάταιο μαμονά, εγώ διαλέγω τον Ιησού. Ο Ιησούς σας είναι ο μοναδικός πλούτος της ψυχής μου. Σαγηνευμένε κόσμε, μελαγχολική και στοχαστική εδώ η άρια της Άλτο, με συνοδεία φλάουτου, αποπνέει τέλεια απουσία ελπίδας για τον ανίατο κόσμο μας.

Ο μπάσος έχει το επόμενο ρετσιτατίβο. Ο κόσμος έχει μέρημνες. Τι μέρημνες να έχει άραγε. Ο Αφροσύνη, νάτι τον βασανίζει. Ο κόσμος θα περιφρονηθεί μέσα στην πτώση του. Κόσμε, δεν έχεις ντροπή. Ο Θεός σε αγάπησε τόσο που παρέδωσε στην έσχατη εσχήνη τον μονογενή του για τα αμαρτήματα και την τιμή σου. Και εσύ αρνείσαι να υποφέρεις για χάρη του Ιησού. Η πιο μεγάλη λύπη του κόσμου είναι όταν του παίρνουν με δόλο την τιμή του. Αλλά εγώ θα φέρω την εσχήνη του Ιησού όσο εκείνος το θελήσει. Δεν είναι παραπρόσκαιρα δεινά. Ξέρω με βεβαιότητα πως για τούτα τα δεινά η αιωνιότητα θα με στέψει με έπαθλο και τιμές. Τι κι αν ο κόσμος με περιπέζει και με χλεβάζει. Τι κι αν με περιφρονεί. Όταν ο Ιησούς μου με δοξάζει, τι με νοιάζει ο κόσμος.

Επιστρέφοντας στην ενάρετη έπαρση, ο τενόρος στυλιτεύει για άλλη μια φορά τον φιλάργυρο κόσμο σε χορευτικούς ρυθμούς. Ο κόσμος έχει πιο ψηλά από όλα την ειδονή και τη χαρά του, τη φενάκι της ματαιοδοξίας του. Σκάβει να βρει τον χρυσό, την κίτρινη κοπριά του, σαν τυφλοπόντικας βαθιά μέσα στη γη. Κι έτσι ξεχνά τον ουρανό.

Πιο σεμνά χορεύει εδώ η σοπράνο και κάνει μια λιγότερο μεγαλόφωνη δήλωση πίστης, σαν να την κάνει περισσότερο προς τον εαυτό της. Ας κρατηθεί από τον τυφλό αυτό κόσμο όποιος δεν κρατά τίποτα μες στην καρδιά του. Εμένα η γη με αηδιάζει. Θέλω μόνο τον Ιησού μου να αγαπώ και να ασκηθώ στη μετάνοια και την πίστη. Έτσι θα γίνω ευτυχής και πλούσιος.

και το καταληκτικό κοράλ. Τι με νοιάζει ο κόσμος, γρήγορα θα χαθεί. Τα αγαθά θα παρέλθουν και όλη η δονή θα καταπέσει. Αν ο Ιησούς μείνει κοντά μου, τι με νοιάζει ο κόσμος. Ο Ιησούς είναι η ζωή μου, ο θησαυρός μου, η περιουσία μου. Σ' αυτόν παραδίδομαι, στη βασιλεία των ουρανών μου. Γι' αυτό το ξαναλέω. Τι με νοιάζει ο κόσμος.

Αυτή ήταν η καντάτα με αριθμό καταλόγου έργων Bach 94, «Was frage ich nach der Welt?» «Τι με νοιάζει ο κόσμος» του Johann Sebastian Bach. Ακούσαμε την σοπράνο Catherine Fuge, τον κόντρατενόρο Daniel Taylor, τον τενόρο James Gilchrist και τον μπάσο Peter Harvey. Τη Monteverdi Choir και τους English Baroque Soloists διεύθυνε ο Sir John Eliot Gardiner. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο και το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στις αντικοσμικές καντάτες του Bach με τίτλο «Κατά του νυν αιώνος του απατεώνος». Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου και ως την ερχόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Bird sings a lullaby. Ένα πουλί τραγουδά ένα νούρισμα. Η Yuki Murata, με τη διάφανη μινιμαλιστική ποιητική γραφή της, κινείται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο οικείο και το απροσδιόριστο, δηλώνοντας μια κατάσταση εσωτερικής ηρεμίας με μια αθωότητα ελαφρά μελαγχολική. Και στη συνέχεια, ο Λούις Μπέρα παίρνει αυτή την παιδική φαντασιακή άβρα και την οθεί δραματουργικά με κομψότητα, προσθέτοντάς της αφήγηση. «The cuckoo who wanted to change the world», ο κούκος που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο.

Bittersweet Symphony, η προσέγγιση του Τομάνκο και της Βασιλένα Σεραφίμοβα, δεν είναι μια απλή επανεκτέλεση ενός γνωστού τραγουδιού, είναι η μετατόπιση της μνήμης του από το συλλογικό άκουσμα σε έναν χώρο πιο εκτεθειμένο, πιο προσωπικό. Σε επίπεδο αίσθησης, η εκδοχή τους λειτουργεί ως ενδιάμεσο σημείο. Δεν είναι πια η αρχική αθότητα μιας καθαρής μελωδίας, αλλά ούτε και μια πλήρης αποδόμηση, καθώς η συμφωνία του τίτλου αποκτά άλλη σημασία και αφορά στη συνύπαρξη αντιθέτων. Το γνώριμο και το ξένο, το απλό και το φορτισμένο, σε μια νοσταλγία, γλυκιά και πικρή μαζί. Ο Σάιμον Τζεφς και το σχήμα των Penguin Cafe, χωρίς να ακυρώνει τίποτε από αυτή την αίσθηση, συμπράττει με την ορχήστρα του BBC υπό τον Barry Wadsworth και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο υβριδικό. Λόγιο, αλλά όχι ακαδημαϊκό, εκεντρικό, αλλά όχι επιδεικτικό, σε μια περιπλάνηση που κάνει τη μουσική να ακούγεται οικεία, αλλά και παράδοξα αλόκοτη. Southern Jukebox Music.

Sleepers, οι κοιμόμενοι. Ο τίτλος της σύνθεσης των Sebastian και Daniel Selke δεν περιγράφει απλώς μια κατάσταση ηρεμίας, αλλά αγγίζει μια πιο αμφίσιμη περιοχή, εκεί όπου η ακινησία δεν είναι ξεκούραση, αλλά παραμονή. Ο τίτλος δεν παραπέμπει μόνο στον ύπνο, αλλά σε κάτι που βρίσκεται σε αναστολή, με μια ιδιότυπη βαρύτητα που εκδηλώνεται όχι ως ένταση, αλλά ως πυκνότητα. Σε αυτό το αδρανές περιβάλλον, ο Gianluigi Gelmetti απελευθερώνει ένα φως που απλώνεται και αποκαλύπτει μια κινησία πληρότητας. Meridio d'estate, μεσημέρι καλοκαιριού.

Στον απόϊχο του ανοιχτού διαλόγου με τον Μότσαρτ στον μουσικό σχολιασμό του Τωμά Ανκό, η μελαγχολία παίρνει σχήμα και ανάσα στην επιστροφή σε μία από τις πιο καθαρές σελίδες του κλασικού λυρισμού. Δεν πρόκειται για αναβίωση του μεγάλου συνθέτη με μουσιακή διάθεση, αλλά για μία ζωντανή συνομιλία σύγχρονη, της οποίας την καθαρότητα ως αίσθηση διατηρεί σε αναμονή ο Ροντρίγκο Λεάο. Στις δικές του δημιουργίες, αυτή η ισορροπία διαλύεται μέσα στη διάρκεια σε έναν χρόνο που απλώνεται συναισθηματικά, παρατείνεται, ώσπου να μετασχηματιστεί σε εξομολόγηση. Η Ντέιζι Τσάπμαν κινείται σε έναν χώρο όπου η φωνή δεν λειτουργεί ως επίδειξη, αλλά ως έκθεση. Ερμηνεύει χωρίς να δραματοποιεί και ακριβώς σε αυτήν την απουσία υπερβολής βρίσκεται και η δύναμη του τραγουδιού με τίτλο «Πορσελάνη». Το «Porcelain» μιλά για την συνύπαρξη αντιθέτων που δεν συμφιλιώνονται σε μια ισορροπία αβέβαιη αλλά πραγματική, που μπορεί να ραγίσει ανα πάσα στιγμή με αφορμή μια απώλεια ή μια ευνίδια ανατροπή. Μας καλεί να την αποδεχθούμε με σύνεση, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κονσέρτο Grosso αριθμός 1 σε Fa e La Sona του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάνδρο Σκαρλάτι 1660-1725. Αποτελείται από τρία μέρη: Grave Allegro, Largo και Allemande με ένδειξη Allegro. Την ορχήστρα Tafel Musique διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Jean Lamont.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Γκρόσο αριθμός 1 σε φα ελάσσονα του Ιταλού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Αλεσάνδρος Καρλάτη 1660-1725. Την ορχήστρα Τάφελ Μουζίκ διεύθυνε η βιολονίστα και μαέστρος Ζων Λαμό. Ακολουθεί το πρελούδιο και φούγκα σε ντο διέση ελάσσονα για πιάνο του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι 1882-1937. Ερμηνεύει ο Γιέζε Γκοτζισεύσκι.

Από τον πιανίστα Γέζε Γκοτζισεύσκι ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα σε ντο διες ελάσσονα του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι 1882-1937. Ακολουθεί το χοροδιακό έργο «Νίγκρα Σουμ» του σύγχρονου Καταλανού συνθέτη Μπαρνάτ Βιβάνκος γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της Λετωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Σίγκβαρτς Κλάβα.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Nigra Sum» του σύγχρονου Καταλανού συνθέτη Μπαρνάτ Βιβάνκος, γεννημένου το 1973. Τη χοροδία της λετωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Σίγκβαρτς Κλάβα. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ντόναλντ Ράνικος.

Ακούσαμε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ντόναλντ Χανικός. Ακολουθεί το concert stick για βιόλα και πιάνο του Τζόρτζε Ενέσκου. Ερμηνεύουν ο Γκέζε Μάτε, βιόλα, και ο Μπολάζ Σοκολόι, πιάνο.

ήταν το κονσέρτ στικ για βιόλα και πιάνο του Τζόρτζε Ενέσκο. Ερμήνευσαν ο Γκέζε Μάτε, βιόλα, και ο Μπολάζ Σοκλόι, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για όμποε και δύο φαγκότα σε σόλ μίζωνα του γερμανού συνθέτη Σεμπάστιαν Μποντίνους. Γεννήθηκε περί το 1700 και πέθανε το 1759. Το τρίο αποτελείται από τρία μέρη. Βιβάτσε, Σιτσιλιάνο και φινάλε με ενδείξεις Πρέστο Αλεγκρό. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Hildebrand's Hoboisten Compagnie.

ήταν το τρίο για όμποε και δύο φαγκότα σε σολμίζωνα του γερμανού συνθέτη Sebastian Bodinos. Γεννήθηκε περί το 1700 και πέθανε το 1759. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Hildebrands Hoboisten Company. Επόμενη επιλογή του BBC, η δεύτερη συμφωνία σε ρε λάσονα με την επωνυμία Fatum του νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Η συμφωνία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Allegro Moderato, Romanza, Intermezzo, Finale. Την ορχήστρα Trondheim διευθύνει ο Josep Cavaillé Domenech.

ήταν η δεύτερη συμφωνία σε ρε λάσονα με την επωνυμία Fatum του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Halvorsen 1864-1935. Την ορχήστρα Trondheim διεύθυνε ο Josep Cavaye Domenech. Επόμενη επιλογή του BBC, το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία Ave διευθύνει ο Andras Hauptmann.

ήταν το Pater Noster για πεντάφωνη χοροδία του Giuseppe Verdi. Τη χοροδία Ave διεύθυνε ο Andras Hauptmann. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, αριθμός 2, έργο 99, του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivace σε φα μίζωνα, adagio affettuoso σε φα διεση μίζωνα, allegro passionato σε φα ελάσσονα και allegro molto σε φα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Christian Poltera συνοδεύει ο πιανίστας Martin Helmchen.